ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα, κι έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: ραδιόφωνο όπως το αξίζετε. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο είπα Ιράν μετά την απόρριψη πρότασης της Τεχεράνης που απειλεί με αντίπεινα. Ανωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, σε χαμηλό ανά των 20 ετών η παραγωγή του ΟΠΕΚ το μήνα Απρίλιο. Οι ΗΠΑ προχωρούν στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν μηχανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών.

0: Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόουν και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνον για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι δράσεις επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Σοβαρά τραυματισμένος ο παίκτης του Ριάλτη που χτυπήθηκε από ταχύπλο ενώ έκανε ψαροντούφεκο σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιά στράγαλο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Και νέο κύμα μεταναστών νότια της Κρήτης, 90 άτομα μέσα σε λίγες ώρες. Επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού σε καλούς λιμένες και ψαριφοράδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30.
6: Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: σήμερα εδώ μαζί μα στο ο κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο Ελληνική Ζήση. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, θα λέμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα.
0: Υπάρχει ένα debate εδώ πέρα που λένε οι τηλεθεατές ότι δεν πρέπει να λέτε καλημέρα, διότι ξημερώνει η μέρα κτλ. Καλησπέρα. Χαίρετε, ό,τι θέλει ο καθένα. Να είμαστε καλά. Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι καλά, ο πλανήτης δεν είναι καλά και δεν βλέπω καλά τα πράγματα συνολικά.
0: Λοιπόν, πάμε από τον πλανήτη πρώτα.
1: Ναι.
3: Το πας σιγά σιγά τώρα.
0: Ναι, το αποκλιμακώνω.
3: Το αποκλιμακώνω. Δεν θες να προβοκάρεις από την
0: αρχή. Όχι,
3: τον κύριο Βελόπουλο.
0: Εντάξει. Ο κύριος Βελόπουλος ξέρει από προβοκάτσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι δημοσιογράφος, έχει εκατομμύρια ώρες τηλεοπτικές.
1: Ξέρω που έχει έρθει.
0: Ξέρετε τι?
1: Που έχω έρθει.
0: Ναι, ξέρετε που έχει έρθει.
3: Πού έχει
0: έρθει. Πάμε από την προβοκάτσια. Πάμε από την προβοκάτσια.
3: Αρχίζει γιατί το αντίστροφο.
1: Προβόκανα τώρα εγώ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι πραγματικά σοβαρή πολιτική εκπομπή, αλλά έχει και αυτό που λέμε το αυθόρμητο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Για μια εκπομπή. Δεν είναι αυτό το στημένο που πα και λε τα δικά σου και φεύγει.
3: Και κυρίω δεν έχουμε τίποτα στημένο εμεί.
0: Ακριβώ.
3: Σαν δημοσιογράφοι. Γι' αυτό και μα ξέρετε και σα ξέρουμε.
1: Γι' αυτό και ήρθα και αλλιώ δεν ερχόμουν.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τι κόμμα είναι, τι είδου κόμμα είναι η Ελληνική Λύση.
1: Ένα κόμμα του 21ου αιώνα, το οποίο δεν ζει στον 20ο αιώνα. Καλή γνώση της ιστορίας για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη, αλλά χειρότερο για μένα να διχάζει τους Έλληνες. Ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί, ψευτοκεντρώοι, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική πλατφόρμα, η οποία εμένα με ενοχλεί, γιατί το δίπολο είναι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ψευτοαριστερά ή αριστερά, δεξιά ή ψευτοδεξιά ή κέντρο ή ψευτοδεκέντρο. Όχι.
0: Αλλά
1: το δίλημα είναι φτωχή και πλούσιοι, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ταξικό δηλαδή.
1: Το δίλημα ακριβώς, το ταξικό δίλημα του 21ου αιώνα είναι η φτωχή και η πλούσιοι. Και βλέπουμε κόμματα που θεωρούνται αριστερά ή θεωρούνται σοσιαλιστικά ή θεωρούνται δεξιά να υποστηρίζουν αναβαδόν μια παγκοσμιοποίηση, μια πλουτοκρατία με την οποία να είμαστε απέναντι και μια ολιγαρχία.
3: Άρα, ο καπιταλισμός είναι, κύριε
2: Βελόπουλε.
1: Όχι, δεν είναι καπιταλισμός.
2: Δηλαδή.
1: Ο εκχυδαϊσμός του καπιταλισμού είναι αυτός. Εδώ φτάσαμε στο έσχατο σημείο, ο άνθρωπος πλέον. Στον καπιταλισμό είναι ένα νούμερο το οποίο όμως δεν το εκμεταλλεύεσαι στιγνά, δεν το οδηγείς στη δουλεία. Αυτό το πρόγραμμα που έχουμε τώρα, μιλάμε για κανονική δουλεία. Κανονική δουλεία. Δηλαδή, όλη μέρα να δουλεύουμε για να επιβιώνουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε,
1: όχι να δουλεύουμε για να ζούμε, δουλεύουμε για να επιβιώνουμε. Όχι για να διαδιώνουμε.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με το διαχωρισμό που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ότι ουσιαστικά οι πολιτικές ή θα πρέπει να υπηρετούν
1: το Κομμουνιστικό
2: λαό,
1: κόμμα,
2: τον εργαζόμενο ή τα αφεντικά.
1: Κατά μια τυχή συγκυρία και το Κομμουνιστικό Κόμμα τρέφεται από αυτό το δίπολο ή από αυτή την σύγχυση, αν θέλει την ιδεολογική. Για μένα θα το πω διαφορετικά. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, να είναι καπιταλιστής. Να έχει μια επιχείρηση, να βγάζει τα λεφτά του και να μην μοιράζει τα λεφτά του, όπως έλεγε ο κομμουνισμός. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης. Γιατί αυτή η πατριωτοκαπηλεία της δεξιάς, όχι μισό λεπτό, η πατριωτοκαπηλεία της κακής δεξιάς, ακροδεξιάς, της δίθεν δεξιάς, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι μια κακή δεξιά. Ακροδεξιά με ελαφροδεξιά, όλοι μαζεμένοι εκεί είναι. Γάμος ομοφυλοφίλων, συμφωνία των Πρεσπών, την τηρούν απαραίτητα.
0: Ποιο είναι?
1: Ποιος?
0: Το ακροδεξιό, ποιο είναι στην
1: Ελλάδα? Καλά, εκεί είναι οι γνωστοί κολοτούμπες.
0: Αυτά που περιγράφεται είναι μάλλον κεντρώες πολιτικές. Το γάμος ομοφυλόφίλων.
1: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
2: Και έχει κατηγορηθεί κιόλας.
1: Αυτή λέει ότι είναι δεξί.
0: Λένε ότι είναι φιλελεύθερη.
1: Τι είναι?
0: Φιλελεύθερη.
1: Πού υπάρχει αυτό?
0: Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και στην οικονομική λογική.
1: Λέει τη μία αυτό και την άλλη το άλλο. Να σου πω κάτι. Όταν αποκτήσει συνείδηση ιδεολογική ο κ. Μητσοτάκης, θα μπορούν να κάνουν κουβέντα πολιτική μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δούλεψε στη ζωή του, μεγάλωσε μια πλούσια οικογένεια.
0: Δεν δούλεψε σε τράπεζα. 10 χρόνια.
1: Διορίστηκε στην τράπεζα.
0: Σε τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Εργάζεστε εσείς, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εργασία αυτό το πράγμα. Να σας διορίσει κάποιος στην Εθνική Τράπεζα με βίσμα του πατέρα σας.
0: Τον Ανδρέα Παπανδρέου το διορίσει. Τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ποιος σας είπε ότι δούλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Εγώ, παιδιά, το λέω δουλεύω. Δεν σημαίνει δουλεύω. Δεν δουλεύω τον κόσμο. Εγώ έχω επιχειρήσεις. Εργάζομαι ο ίδιος. Δίνω δουλειά σε Έλληνες. Που σημαίνει παράγω κάτι. Αυτή είναι φυτευτή. Θα το πω διαφορετικά.
0: Το δίνω δουλειά σε Έλληνες είναι, θα το έλεγε κανένας.
1: Θέλετε
0: πολίτες
1: να συμβολέψει?
0: Όχι, εσείς τι θέλετε.
1: Εγώ δεν έξερα ποτέ.
2: Εσείς δεν κοιτάτε αυτό δηλαδή για να προσλάβετε κάποιον.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα, θα ζητάω από τον πολίτη, το κάθε πολίτη είναι Έλληνα στο γένος, δεν είναι στο γένος.
2: Επειδή το είπατε έτσι γι' αυτό.
1: Η δουλειά είναι δουλειά. Μου παρέχεις τη δουλειά, θα πληρώνεις για αυτό που κάνεις. Τελεία και παύλα.
0: Κόβεται ένσημα, όλα κανονικά.
1: Εξ όσου γνωρίζω τον εαυτό μου, πόσα χρόνια, 30 χρόνια με το επιχειρήν και παραπάνω, δεν είχα μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για οτιδήποτε.
0: Το λέω, όχι δεν το
1: και
0: λέω.
1: Και το λέω διαφορετικά. Ναι. Γιατί αν δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, οι περισσότεροι είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
0: Άνεργοι εκατομμυριούχοι.
1: Άργοι εκατομμυριούχοι. Ναι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει δουλέψει ζωή του. 4-5 χρόνια δούλευε σε
0: 10
1: μια.
0: 10 χρόνια στην τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Την οποία εταιρεία που ανέλαβε έδωσε δάνεια φούσκες. Ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του, ο εισαγγελέας έδωσε όταν έρθει η άστα ασυλίας του και τον κάλυψε με την άστα ασυλίας του. Αυτά δεν τα ξεχνάω.
0: Επεδείχθη κάτι. Ότι είχε δώσει.
1: Μα ήρθε η άστα ασυλίας του. Για κακούργημα, για κακούργημα ζήτησε ο εισαγγελέας να διωχθεί ο διευθυντής της τότε επιχειρήσεως, ένα φαντ ήταν που έδινε δάνεια σε smart, startup εταιρείες. Mm. Και αποδείχθηκαν ότι ήταν φούσκες όλα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα λεφτά πίσω.
0: Αποδείχθηκε.
1: Αποδείχθηκε. Mm. Αφού τα ζήτησε πίσω τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σήμερα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Mm. Μαζέσαι τα λεφτά πίσω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό με τον Μητσοτάκη. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι ξέρω, μοιάζει το παιδί του κομματικού σωλήνα ήτο και τώρα ξαφνικά βλέπω έχει 10 κίνητα, 8 κίνητα. Εγώ δουλεύω τόσα, έχω εργαζόμενους και δεν έχω 10 κίνητα, ρε παιδιά. Πώς τα βγάλουν όλα αυτά. Γι' αυτό και λέω έλεγχος του πόθεν έσχες όλων των
0: πολιτικών. Δεν κυβέρνησε ο κ. Ζανδουλάκης, πώς τα βγάλε δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Τι πολιτικός μηχανικός είναι ο άνθρωπος.
1: Ξέρετε κάτι. Στη ζωή, όταν σου ζητάει όλο την ψήφο, γιατί μου το λέει κανένα φορά ψηφοφόρη, τι να ρωτήσω. Θα ρωτά, τι δουλειά κάνει, παιδί μου. Όπως εσείς όταν έχετε ένα γαμπρό και έχετε σπίτι σας και θέλει να πάρει την κόρη σας, του λες τι δουλειά κάνεις
4: αδελφέ. Μην του λέτε τέτοια.
1: Λέω, ρε παιδί μου, να το κάνει πιο εύληπτο. Να το κάνει πιο εύληπτο.
4: Μην το καρφί στην καρδιά του τώρα.
1: Να το κάνει πιο εύληπτο τώρα. Έρχεται ένας άνθρωπος γιατί έχετε κόρη και σας λέει θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Τι θα του ρωτήσεις εσύ.
0: Εσείς τι ρωτήσεις.
1: Τι δουλειά κάνεις. Ναι, και λέω τι δουλειά κάνεις. Όπως λέω σε όλους. Τι δουλειά τώρα πάμε
2: στο άλλο. Τα πόθεν έσχες να καταθέτεται στη Βουλή. Γιατί δεν τα ελέγχετε. Ποιος περιμένει.
1: Το πόθεν έσχες.
2: Γιατί δεν τα ελέγχετε.
1: Είδατε λοιπόν καμιά φορά. Εσείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχετε πάρα πολλές πληροφορίες,
2: ναι,
1: προσπερνάτε τις βασικές. Γιατί δεν τα ξέρετε και όλα. Πόθεν έσχεσαι οι βουλευτές, το ξέρει ο Παπαδημητρίου. Δεν ελέγχθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια.
2: Ναι.
1: Από το 21 μέχρι το 26. Ο ομιλών το κατήγγειλε δεκάδες φορές και ζητούσε έλεγχο των πόθεν έσχεσαι των πολιτικών. Και ξαφνικά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ένα κίνητο το 19-20, να έχουν 20 σήμερα.
2: Ναι.
1: Στα 5 χρόνια.
2: Γιατί δεν πάμε και στο επόμενο βήμα.
1: Ποιο είναι το επόμενο.
2: Να ελέγξετε τα πόθεν έσχες. Γιατί έχουμε μόνο τα έσχες. Τα πόθεν δεν τα έχουμε.
1: Σας εξηγώ. Μα υπάρχει ο συνταγματικός νομοθέτης. Νομοθέτησε έτσι η Νέα Δημοκρατία, ώστε οι βουλευτές να μην δηλώνουν τη μαλφή, ακούστε τώρα, και πίνακες ανεκτήμητης αξίας. Δεν τα δηλώνουμε. Να το καλό πλυντήριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα μιλάμε.
0: Με συγχωρείτε.
1: Και τα έχουν καταγγείλει στη Βουλή αυτά, παιδιά.
0: Κύριε
1: με ερωτήσεις. Δεν απάντησα ποτέ.
0: Οι Έλληνες πολίτες, όλοι μας, ψηφίζουμε και με βάση την ιδεολογία, έτσι δεν είναι. Καταρχάς, με βάση την ιδεολογία.
1: Τι ιδεολειψία πλέον για το 20ο αιώνα, κάτι να πω.
0: Εντάξει, εγώ θα είμαι. Αρέσει Φουκουγιάμα, το τέλος των ιδεολογιών. Εγώ θα επιμείνω στην ιδεολογία. Στη λέξη ιδεολογία.
1: Για μένα η ιδεολογία είναι ο ελληνισμός. Είναι μια ιδεολογία μη συμβατή, ακούστε λίγο, με ψευτοειδεολογίες, αυτό εννοώ. Ακούστε, ο ελληνισμός είναι κάτι πανανθρώπινο. Αφορά τον άνθρωπο. Αρχαία Ελλάδα, Ορθοδοξία. Αυτά είναι συνδεδεμένα, άρρηκτα για μένα.
0: Καλά, είναι η ιδεολογία. Ορθοδοξία δεν είναι επαναρχαίο. Ναι. Συγχωρείτε τώρα.
1: 2000 έτη ιδεολογία είναι επαναρχαίο. Πάρτε το έτσι.
0: Δεν είναι πολιτική ιδεολογία, κύριε Βελόπουλε.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι πίστη. Παρακαλώ.
0: Δεν είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Είναι θέμα πίστης. Μπορεί να πιστεύω στο Βούδα, μπορεί να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά ψηφίζω με βάση την πολιτική μου αντίληψη και ιδεολογία. Εντάξει. Δεν ψηφίζω επειδή είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Επειδή εγώ το λέω γιατί είμαι Ορθόδοξος χριστιανός.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι πολύ.
0: Ορίστε.
1: Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας.
0: Όχι, λέω ότι είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Δεν πιστεύω σε καμία άλλη θρησκεία. Και πιστεύω στον χριστιανισμό.
1: Για μένα εγώ.
0: Ψηφίζω
1: όμως. Να είμαι Ορθόδοξος, σας λέω.
0: Να το δεχθώ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε Ορθόδοξοι. Μην μπούμε σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ψηφίζουμε όμως με βάση την πολιτική μας ιδεολογία. Δεν ψηφίζω έναν αρχηγό κόμματος αν δούλευε ή αν δεν δούλευε. Αλλά καταρχάς, εάν συμφωνώ με την πολιτική του αντίληψη. Αν συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτική αντίληψη, αν συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο ως πολιτική απαντήσω. Αντίληψη.
1: Όταν μπορέσω. Ωραία.
0: Να.
1: Ο Πλάτωνας, γιατί μιλάς για αρχαία Ελλάδα, είχε πει ότι στον ιδιωτικό σου βίο, για να αναλάβεις δημόσιο βίο, πρέπει να έχεις πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος, ο Νικολαίδης, σας λέω εγώ, θέλει να γίνει πολιτικός αρχηγός και σου δηλώνει ότι ζούσε με 3.000 ευρώ το χρόνο, τότε είναι απατεώνας ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Ή ανίκανος να φτιάξει ο ίδιος του κάτι για τη ζωή του και να πετύχει ο ίδιος του. Άρα κατά τον Πλάτωνα.
0: Αλήθεια ακούστε, τώρα.
1: Κατά τον Πλάτωνα, σας λέω, μην πει όλο. Κατά τον Πλάτωνα δεν δικαιούται να ζητάει να σώσει εμένα που ήδη έχω σωθεί εγώ. Και είναι σημαντικό να έχεις παράξει έργο στη ζωή σου.
2: Άρα πολύ σημαντικό είναι το πολιτικό.
1: Παρακαλώ.
2: Πρέπει να έχεις πετύχει κάπου αλλού.
1: Όχι, για πρέπει να έχεις δουλέψει. Ακόμη και ο κτηνοτρόφος που πετυχαίνει στη μικρή του, στο μικρό του ποιμνιοστάσιο.
2: Σαν αυτό το είπατε για συγκεκριμένο πρόσωπο που είπατε.
1: Γενικά το λέω.
2: Ευρώ
1: σας λέω. Δεν το πω εγώ. Άλλοι το λένε.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν και στο ποιμνιοστάσιο να δουλεύεις. Και στη μελισσοκομεία να δουλεύεις. Και στην αλεία. Αν παράγεις έργο.
0: Άρα να μπει ως προαπαιτούμενο να ασχολείς με την πολιτική.
1: Ναι. Για μένα είναι.
0: Το να έχεις κόψει ένσημα.
1: Να έχεις κόψει ένσημα. Το πιο απλό απ' όλα. Όχι η Τσαντου Λαζαρίδη. Ένσημα κανονικά. Στον δυτικό χώρο. όχι βολεμένος από το κόμμα, όχι βολεμένος επειδή μου
0: κόμμα. Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως, κύριε Βελόπουλε?
1: Ψηφοφόρος, παιδιά. Αυτό σας λέω.
0: Ψηφοφόρος δεν κρίνει.
1: Αυτός πρέπει να πάει να κρίνει. Δεν κρίνει με βάση αυτό το κριτήριο πολλές φορές. Κρίνει συναισθηματικά, αυτό που λέτε εσείς και έχετε δίκιο. Εγώ ανήκω στην αιρέα, λέει ο άλλος. 80 χρονών, ανήκω στην αιρέα. Ποια αιρέα, πάει αιρέα. Πάει αιρέα.
0: Εσείς που ανήκετε, εγώ αυτή την ερώτηση έχω κάνει, δεν μου έχετε απαντήσει.
1: Σας εξήγησα από αυτό.
0: Προέρχεστε από το Πασόκ, έτσι είναι σωστό
1: ναι,
0: αυτό. Το έχετε
1: ναι,
0: πει πολλές
1: φορές. Το Μιχάλο Χαραλαμπίδικο.
0: Από το Χαραλαμπίδι.
1: Του Χαραλαμπίδι. Ναι. Έτσι, ναι. Από την φράξη εντός εισαγωγικών Χαραλαμπίδι.
0: Του Συνταγματικού
1: Πατριωτική.
0: Ήσασταν τότε εγγεγραμμένο στο Πασόκ μέλος.
1: Ήμουν. Μέχρι τα 22.
0: Ποια περίοδο?
1: Μέχρι τα 22-23.
0: Τώρα δεν λέω την ηλικία σας, αλλά περίπου.
1: Έφυγα νωρίς.
0: Δεκαετία του 80.
1: Έφυγα νωρίς γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα στην καθοδήγηση νεολαία σε πάση περιπτώσει. Έβλεπα. Να σου πω τι είδα. Και με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Ένα παππούλι 75-76 χρονών να θέλει να βάλει το γιο του στον ΟΑΣΤ και να πληρώνει 1.000.000 δραχμές στο γραφείο του τάδε υπουργού. Στο σιτάρι. Πλήρωναν 1.000.000 δραχμές για να διορίσουν κόσμο. Όταν το είδα αυτό με τα μάτια μου, νέος άνθρωπος εγώ, τα φρόντιξα και φύγα.
2: Και πού πήγατε? Τότε, άλλα τότε και πού πήγατε? Ιδιώτευσα.
0: Όχι, ιδιώτευσα. Μετά πολιτικά πού πήγατε?
1: Ιδιώτευσα σας λέω.
0: Πολιτικά λέω. Δηλαδή δεν ψηφίζατε, δεν ψηφίζατε Πασόκ τότε.
1: Όχι, δεν ψήφισα από εκεί πέρα ποτέ.
0: Ναι.
1: Σας το λέω.
0: Μετά πού πήγατε ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά?
1: Πουθενά. Μέχρι το 2004 που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης Θεσσαλονίκη, τον ήξερα από τον πατέρα του από την ανταλλαγή, το βιβλίο που κάναμε τότε, συνεργασία με τον εκδοτικό μας οίκο, και μου είπε ότι ο Καρατζαφέρης θέλει να βάλει και άτομα εκτός δεξιάς, να βάλει κάποιους Πασόκ. Το λέει και ο Καρατζαφέρης μόνος του. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, αλλά εθνικοπατριωτικό λόγο, έτσι εκεί. Αυτό ήταν.
0: Και πήγατε στον λαό του Καρατζαφέρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά γιατί φύγατε από τον λαό του Καρατζαφέρη?
1: Γιατί αν είναι εθνικοπατριωτικό, κάθε μέρα αλλάζω και άποψη, για μένα δεν είναι.
0: Και
1: είναι
0: σταθερό τη
1: άποψη.
3: Κύριε Βελόπουλε,
1: δεν έχω αλλάξει
3: άποψη. Έχω μία ένσταση. Και θα ήθελα να τη συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε ελεύθερο άνθρωπο.
1: Εγώ ήθελα να συζητήσω για άλλα πράγματα, παιδιά.
3: Για όλα.
1: Η διαφορά τη ελληνική λύση από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν περνάει τον ελληνικό λαό για ηλίθιο. Εγώ δεν περνάω του Έλληνε για ηλίθιου. Όπως περνάνε οι υπόλοιποι για ηλίθιους τους Έλληνες, ανοήτους, ηλίθιος με την αρχαιολινική έκφραση. Λήθη, ξεχνώ, αηλήθη κτλ. Όχι ο ανόητος, ανόητος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί, ρε αδερφέ, να μου λέει το Πασόκ ότι ενώ συζητάει παρασκηνιακά για το ποιο θα βάλει στην Επιτροπή, στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, ότι δεν συζητούσαμε και τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε. Παρασκηνιακά, ενώ εγώ τι έκανα που με κατηγορούσαν, δημόσια βγήκα και είπα: θα ξυλώσω το ράμο, θα ξυλώσω το Ισουρού. Γιατί δεν μπορεί το Ισουρού να αποφασίζει, θα πει ένας πολιτικός αρχηγός σε μια συνέντευξή του και το επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάθε κανάλι που το είπε τη λέξη λαθρομετανάστης. Και το είπα δημοσίως. Δεν έκανα παρασκηνιακή συμφωνία. Βγήκα και είπα στη Βουλή: εγώ θέλω να ξυλώσω το Ισουρού και την συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή. Το Πασόκ πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού συνεννοούνταν με τη Νέα Δημοκρατία και τον πισταβάλουν.
0: Άρα λέτε ότι αυτό, αυτό σημαίνει, υιοθετείτε την άποψη που εξέφρασε η κυβέρνηση.
1: Αυτό σημαίνει αραβόνας που χάλασε στην πρίκα. Και η πρίκα ήταν οι καρέκλες, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Δηλαδή, λέτε ότι
1: οι καρέκλες που θέλανε.
2: Όλο αυτό,
1: ξέρετε,
2: όλο αυτό είχε
1: αρχή.
2: Αναφορά την επομένη των εκλογών.
1: Ομή παραβίαση του Συντάγματος.
2: Αυτό λέτε.
3: Η ανεξάρτητη αρχή.
1: Βέβαια, το Σύνταγμα ορίζει 5 και έχουμε 37. 5 ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Παπαδημητρίου. Και το παραβιάζουν καθημερινά. Τι είπα εγώ, γιατί να έχω άλλες 32. Κατάργηση του 32, ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν απαραίτηση ανεξάρτητη.
1: Ξέρετε πόσο παίρνει μια ανεξάρτητη αρχή.
3: Οι ανάγκες της σημερινής εποχής όμως δεν είναι για πέντε.
1: Εσείς δουλεύετε κάθε μέρα για να βγάλετε 1-2 χιλιάρικα. Δεν ξέρω τι σημασία, μα κάνετε 15. Αυτοί κάθονται στην καρέκλα και παίρνουν 7-8 χιλιάρικα το μήνα. 7 χιλιάρικα το μήνα παίρνουν.
0: Ναι, αλλά η κατάρριση.
1: Θα του ξυλώσει όλου η ελληνική λύση. Είναι 600-700 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Θα τα δώσω στου φτωχού Έλληνε πολίτε.
3: Δεν υπάρχει ανάγκη να
0: μεσχωρήσει. Οι ανεξάρτητε αρχέ δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Όχι. Οι 5 το Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω. Ναι. Σύνταγμα
3: για τις 5 λέτε.
1: Σύνταγμα έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι λέει το Σύνταγμα? 5. Γιατί έχω 37. Για να βολεύονται οι κομματικοί χρυσοκάνθαροι. Βλέπετε γιατί μαλώσανε. Ο ένας ήθελε τον έναν, ο άλλος ήθελε τον άλλον. Δηλαδή καρέκλες. Για να πάρουν καλά και δική του. Και να ρωτώ εγώ εσάς τώρα. Βάζουν δικαστές σε μια ανεξάρτητη αρχή. Και τους ορίζει το Πασόκ. Φανταστείτε ένας υπουργός του Πασόκ να είναι κατηγορούμενος ή ένας ιδιώτης Πασόκος σε αυτό το δικαστή. Σε προγενέστερο χρόνο. Ορισμός διαπλοκής. Δικαστική εξουσία με πολιτική εξουσία.
0: Ναι, αλλά τα σπάσανε όμως.
1: Τα σπάσανε στις καρέκλες. Και στη μοιρασιά. Γιατί δεν είναι μια καρέκλα. Κάντε ένα λάθος. Στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι μια καρέκλα.
3: Ξέρετε ποια είναι η ένστασή μου, κύριε Βελόπουλε? Η ένστασή μου είναι, ήθελα να σας πω πριν, τονίζετε συνέχεια το εθνικό πατριωτικό. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που δεν είναι πατριωτικό. Ούτε πρωθυπουργός που είναι προδότης. Εκλεγμένος πρωθυπουργός ή προδότης σημειοδότης, για μένα δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πάω και σε κάτι άλλο.
0: Κύριε Βελόπουλε, το θέμα.
1: Αν ήθελα να σπάω συνέντευξη, θα σα το ρωτούσα αυτό. Αλλά ακούστε με εμένα τώρα.
3: Να με ρωτήσετε.
1: Ευχαριστώ λόγω του, έτσι.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Ακούστε λίγο.
0: όχι, όχι.
1: Για μένα προδότης είναι αυτός που όταν λέει προεκλογικά πράγματα συγκεκριμένα, όταν γίνεται κυβέρνηση, προδίδει τον ελληνικό λαό και την ψήφο του και κάνει άλλα. Να δώσω παραδείγματα, θέλετε.
0: Να, παρακαλώ.
1: Ένα νόμο, ένα άρθρο. Καταργώ, tap, tap, go back, Merkel και όλα αυτά. Αυτό είναι προδοσία της βουλής του ελληνικού λαού. Προδότης είναι αυτός που σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της εμπιστοσύνης. Εντάξει.
3: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας.
1: Της λαϊκής βούλησης.
3: Ο κύριος Τσίπρας είναι
1: προδότης. Περιμένετε τώρα.
0: Ξανά κάνει εκλογές.
1: Προδότης είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον αντιπαλό του ότι πρόδωσε τη Μακεδονία για συντάξεις, δεν ξέρω γιατί άλλο.
0: Αυτό λέω.
1: Και την επόμενη μέρα εφαρμόζει την προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι είναι προδοτική.
0: Όπα, συγγνώμη, εδώ ένσταση.
3: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είναι προδότης. Όχι, όχι, όχι. Και εσά να σα βάλω.
0: Καθόλου δύσκολα. Απαντάμε. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές το Σεπτέμβρη του 2015. Τι πήρε.
1: Εκπροσωπείτε. Εσείς.
0: Όχι,
1: συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι κολυβίδα του Ιδρυμάου να πάρει το
0: 30%.
1: Το άλλο 70 που είναι.
0: Δεν είναι εκλογές.
1: Το άλλο 70 που είναι.
0: Με, τι να βγαίνει με την ψηφία.
1: Να μην βγαίνει με σύστημα. Λοιπόν, μη μας βολεύει λοιπόν ότι πήρε τις εκλογές. Δεν είναι κολυβίδα του Ιδρυμάου η προδοσία της Μακεδονίας.
0: Έτσι χρειάζομαι κυβερνήσεις.
1: Η προδοσία της Μακεδονίας που έγινε και από την Νέα Δημοκρατία και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι προδοσία αυτό. Θα τη βρούμε μπροστά μας.
0: Δεν λέω για τη Μακεδονία.
1: Θα τη βρούμε μπροστά μας. Δεν είδαμε ακόμα τίποτα.
0: Την προδοσία της εμπιστοσύνης.
1: Εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνω Χαλκιδική. Και βλέπω τους τύπους, δεν μ' ακούς.
0: Ακούω, αλλά να μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές.
1: Και μετά πρέπει να το
0: αποδεικνύω. Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές. Είναι πραγματικό περιστατικό.
1: Δεν είναι κολυβήθα του Σιλοάμ το 30% για ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας όπως το Σκοπιανό.
2: Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ο λόγος που η ελληνική λύση έχει τόσο υψηλά ποσοστά εδώ και χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι σπράξαμε, λέτε.
0: Μόνο από τις εκλογές έκανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Δεν μ' ακούστε, λέω.
0: Μπερδέψατε.
1: Μου ρώτησε κάτι και
0: το άκουσα, το άκουσα.
1: Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
2: σιγά σιγά αυτό,
1: στη Βόρεια Ελλάδα οφείλεται και σε αυτό.
2: Ναι. Έτσι. Η δική σας ενίσχυση.
1: Η δική μου ενίσχυση είναι γιατί έχω μια σταθερή αντίληψη για τα πράγματα. Δεν έχω αλλάξει ούτε μία μοίρα από όσα έχω πει. Ούτε μία μοίρα. Και επιβεβαιώθηκα σε πολλά. Να δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Πριν δώσετε παραδείγμα, θα μου απαντήσετε που ρωτάω. Συγγνώμη.
1: Είστε τρεις.
0: Έκανε
1: πρέπει να απαντήσω στους τρεις μαζί.
3: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι θα. Έτσι, μα,
1: και
0: έτσι.
1: Επειδή αλλάζει ατζέντα.
0: Ο μάχημος αρχηγός έτσι είναι.
1: Όχι, λοιπόν. Προλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Έχετε για τους δίκιο. Τρεις να είχαμε, αλλά να μπορώ να απαντάω κιόλας.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στις τους. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές Σεπτέμβριο του 2015 πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι.
0: Αυτό ως προς την προδοσία της βούλης του ελληνικού λαού. Πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού με αυτό το σύστημα. Έχουμε την πήρε, προχώρησε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης είχε πει: παιδιά, μην την κυρώσετε τη συμφωνία για τη συμφωνία των Πρεσπών μεταγενέστερα, διότι.
3: Η χώρα πρέπει να σέβεται τις υπογραφές της.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί θα είμαι συνέχεια. Το είχε δηλώσει δημόσια. Να είμαστε δίκαιοι. Πάμε παρακάτω. Απλά να το πω. Ναι, πείτε μου, εσείς τώρα.
1: Οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν του κύριου Μητσοτάκη έβγαιναν στα χωριά στη Μακεδονία και λέγανε θα αλλάξουμε τη συμφωνία. Τον άκουσα εγώ υπουργούς εν σημερινούς να το λένε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Επειδή το είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή.
0: Δημόσια τι είπα.
1: Ακούστε λίγο.
0: Λέγανε υπουργοί,
1: όταν οι βουλευτές έβγαιναν στη Μακεδονία, σας το λέω ευθέως με περικεφαλαίες, με τη Σάρισα, με Περικνημίδες, ο Άδωνης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί στα συλλαλητήρια, τι έλεγαν. Προδοτική συμφωνία θα την αλλάξουμε να γίνουμε κυβέρνηση.
0: Δεν πήρε όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Στις δεύτερες εκλογές 41 πήρε.
1: Με τόσα ψέματα και 51 θα ήταν λίγο.
3: Είπατε πριν, κύριε Βελόπουλε, ότι προδότης είναι αυτός ο οποίος άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει.
1: Ναι.
3: Και αναφέρατε το παράδειγμα από τη μία μεριά του κυρίου Τσίπρα,
1: το δημοψήφισμα,
3: το δημοψήφισμα και από την άλλη μεριά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε για τη συμφωνία των.
1: Και άλλα είπε ο Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε να
3: πούμε
1: αυτό.
3: Και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ ευθέως. Είναι προδότης ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, πρόδωσαν τη βούληση του ελληνικού λαού.
3: Είναι προδότες.
1: Ναι, δεν έκαναν αυτό που υποσχέθηκαν. Δεν τους πρόδωσαν τους Έλληνες.
0: Εθνικά προδότες. Άλλη έννοια έχει ο προδότης ο εθνικός και άλλη έννοια.
3: Και για τη συμφωνία των Πρεσπών για λέτε ότι είναι προδοτική.
1: Για μένα αυτός,
3: λέτε ότι είναι προδοτική συμφωνία
1: των Πρεσπών. Για μένα, επειδή ξέρω τις επειδή ξέρω ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα εκμεύσει τα πάντα διαφορετικά από αυτά που σας
3: πω. Όχι, γι' αυτό.
1: Ειδικά για το συμφωνία των Πρεσπών, επειδή ξέρω ότι έρχεται.
3: Είναι προδοτική.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Τι έρχεται.
1: Περίκληση του κράτους δεν είναι τα Σκόπια.
0: Πώς.
1: Δεν δικαιούνται με βάση την ανκλώση διέξοδο που έχει αναγνώσει η Ελλάδα διέξοδο στο θερμαϊκό κόλπο. Το ξέρετε αυτό.
0: Τι είναι και.
1: Περιμένετε.
0: Ποιο τρόπο.
1: Δικαιούνται από τον αξιό. Από το ποτάμι. Δικαιούνται να κουλεί με αρχείο στο θερμαϊκό κόλπο. Τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι, ωραία, και.
1: Δεν τα ξέρετε.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω
0: και.
1: Να δω λοιπόν σκοπιανό σκάφο με λιμεναρχείο και λιμενικό να είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο, ρε παιδιά.
0: Μαξεντώνια.
1: Ή στον Καλοχώρι.
0: Νόρθ Μακεδονία.
1: Τι είναι
0: Νόρθ Μακεδονία.
1: Για έχετε πάει ποτέ πάνω.
0: Έχω
1: Μακεδονία
0: πάει.
1: Λένε αυτοί.
0: Τώρα,
1: δεν υπάρχει Νόρθ.
0: Υπάρχει Νόρθ. Πινακίδε παντού.
1: Αυτοκίνητα τώρα βρε. Πινακίδε στα δελτία δίστο του βλέπω εγώ τι λένε. Στη Χαλκιδική που έρχονται του βλέπω τι λένε. Μπέκατε κάτσε και μπέκατε δεν λένε.
2: Και
1: ξέρω, ξέρω το ιδίωμα. Μην
2: και εμεί για να είμαστε
3: ειλικρινεί.
2: Σκοπιανού του λέμε, κύριε Βελόπουλο. Δεν του λέμε Βόρειο Μακεδονία.
1: Ποιο.
2: Και εμείς Σκοπιανούς τους λέμε.
5: Κάντε λάθος. Εδώ στην ΕΡΤ πάντως λέτε Βόρεια Μακεδονία. Ναι, ναι.
2: Μεταξύ μας λένε. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είπατε τι λένε εκείνοι μεταξύ τους στις ταμπέλες.
5: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αυτό που έρχεται με τα Σκόπια θα το αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά.
3: Τι έρχεται, κύριε.
5: Σας είπα. Αυτό έρχεται στο κράτος, θα διεκδικήσουν διέξοδο στο Θερμαϊκό, την δικαιούνται με βάση την ακλός και θα την λιβάρουν. Και πού? Στο Καλοχώρι, στα Κύμνα, στη Γαλάζα, από εκεί κοντά θα έχουν ένα μικρό λιμανάκι για να πηγαίνουν. Μάλιστα, γελάτε! Δεν πειράζει!
3: Δεν πειράζει!
5: Όπως και η πρόσβαση που έχουν στο σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι από τη συμφωνία του 1912 με τη Σερβία που την τηρούμε απαρέγκλητα και τώρα. Ως Ελλάδα. Εμείς τους στέλνουμε τα τρόπια.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε.
5: Χθες το πρωί, κύριε.
3: Τι.
2: Να καταργηθεί.
5: Κλείνοντας σύνορα, δεν σε ταΐζω, δεν σε ποντίσω αν δεν αλλάξει τακτική. Ποια είναι η τακτική?
3: Ποια.
5: Ξέχνα το Μακεδονία καταρχάς. Ξέχνα το Μακεδονία.
3: Μα αυτή είναι η συμφωνία.
5: Ποια συμφωνία?
3: Βόρειος Μακεδονία.
5: Οι συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν δεν είναι εθνικά επιζήμιες. Άποψη ελληνικής λύσης.
3: Γιατί είναι
5: η συμφωνία του Τσίπρα είναι εθνικά επιζήμια, σας είπα.
1: Θέλετε να μου πείτε.
5: Ξέρω, σας λέω. Χάσαμε και τον Μπρατ σε πολλά ονόματα. Σε κάτι κρασιά, τον Μπρατ. Σε κάτι βούτυρα. Μακεδονικά τα χρησιμοποιούν αυτοί στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θέλετε να κάνετε.
5: Είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο απλά ένα όνομα.
1: Επειδή μας ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Και εντός και εκτός Αθήνας. Θέλετε να μου πείτε. Ναι. Έχουμε και πολλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε εσείς ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία σημεία. Μην πλατιάσουμε. Τα τρία σημεία της συμφωνίας με τα οποία διαφωνείτε. Και αν πρακτικά αυτά τα τρία μπορούν να απαλληθούν από μια επόμενη κυβέρνηση.
5: Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια κοινοελληνική Ελλάδα.
1: Το όνομα δηλαδή.
5: Τέλος.
1: Διαφωνείτε με τη σύνδετη ονομασία.
5: Διαφωνώ με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι Μακεδονία. Δαρδανία μπορεί να ήταν, παιδιά, ιστορικό σε πάση περιπτώσει. Δαρδανία ήταν. Βαρντάρσκα ήταν. Ποτέ δεν ήταν όμως Μακεδονία. Για ένα διάστημα.
1: Ήταν για ένα διάστημα, ναι.
5: Παιδιά.
1: Επιτήτω.
5: Δεν υπάρχει στα σύμβολα τα εθνικά χρησικτησία. Πού το έχετε δει, στα οικόπεδα υπάρχει. Δεν υπάρχει στα εθνικά σύμβολα και στα εθνικά ονόματα χρησικτησία. Τι είναι αυτά που λέτε?
3: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα είναι ίδιο φύλο όμως. Mm-hmm. Είναι δύο φύλλο διαφορετικές ιδεολογίες, αριστερή ή πάνω, ή από κάτω Αμερικανόδημοι.
2: Άρα επειδή έτσι πάει η δουλειά.
5: Ναι, παιδί μου, αφού οι Αμερικάνοι προστατεύουν, εγώ του προστατεύω. Αμερικανόδημοι είναι.
2: Έχετε πει πολλές φορές ότι τι θα κάνετε όταν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση και θα πούμε.
5: Ό,τι έκανε ο Ανδρέας Πανδρέου, παιδί, θα κάνω.
2: Εσείς θα την καταργήσετε.
5: Αντίμετρα στα Σκόπια.
3: Αντίμετρα.
5: Δεν λέγεται πάρκο, αντίμετρα είναι. Γιατί μου επιτίθεσαι, σου κάνω αντίμετρα.
3: Μα πώς ποιο τρόπο μας επιτίθεται.
5: Ρε παιδιά, έρχονται στη Χαλκιδική, σας λέω, και φωνάζουν είμαστε Μακεδόνες.
1: Λένε πέντε ιδιώτες.
5: Πηγαίνουν στη Φλόρινα, στα Σκόπια, στη Φλόρινα. Παρακαλώ.
3: Λέω, λέτε εσείς ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, και εγώ και μπορώ να
5: σας πω, ρε παιδιά, θα με τρελάτε τώρα. Έχουν ένα άγαλμα 13 μέτρων στην πλατεία του Σκοπίων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιανού είναι αυτό εδώ? Τι συμβολίζει το ρημάτι αυτό?
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αθηναίος. Ήταν μια φυλή μακεδονική, η οποία ήταν αμυγός ελληνική.
5: Τα Σκόπια ήταν μακεδονική, ήταν Μακεδονία.
1: Ήταν κομμάτι τη Μακεδονία.
5: Ποιο το έχει πει αυτό? Ακούστε λίγο.
1: Τότε.
5: Η Μακεδονία έφτανε μέχρι τα σημερινά σύνορα στη Δωρεάν και άλλα 20 χιλιόμετρα. Τέλος. 15 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει Μακεδονία από εκεί πάνω. Παιωνία θέλετε πιο πάνω. Θερδανία θέλετε, ναι. Τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ Μακεδονία. Τι είναι αυτά που λέτε? Και μου στήσανε ένα Αλέξανδρο 12 μέτρα και σε έχετε δώσει ένα Αθήνα Αλέξανδρο, λες και κάνει, ξέρω εγώ, η πασία στον υπηκό όμιλο. Του λείπει το σπαδί και το. Ναι, γελάμε, αλλά έτσι είναι. Τον έχουν αγέροχο, ηρωικό κτλ.
3: Να το κλείσουμε αυτό.
1: Μία.
5: Θα φάμε όλη μέρα.
2: Να έρθουμε λίγο στα.
1: Προχθέ ένα Έλληνα πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε Αγία Σοφιά, άνοιξε τη φωτογραφία με τη σημαία και έγινε. Θα το είδε. Ορίστε, το Σλάβα.
5: Στον Μπουντρούμ μέσα.
1: Αυτό.
5: Ήρθε ο Τούρκος έξω από το Σύνταγμα βουλευτής, άνοιξε την τουρκική σημαία και λέει κάπου θα πάρουμε την πόλη για την Αθήνα, ναι. Και το συνέλαβε κανένας.
1: Ναι, αλλά αυτό τι κάνουν οι πέντε ιδιώτες δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι η χώρα τώρα είναι
3: εκτεθειμένη. Αυτό δεν είναι καλή. Συγγνώμη, Άγγελε. Ναι. Αυτό που μου λέτε και μόνο ως γεγονός,
5: ναι.
3: Δηλαδή ότι ήρθε ένας Τούρκος βουλευτής και άνοιξε εδώ την τουρκική σημαία.
5: Μπροστά στη Βουλή και είπε θα πάρουμε αυτή την πόλη και αυτή τη Βουλή, ναι, την κάνουμε τουρκική.
3: Τον μαζέψανε και ο άνθρωπος. Τι όχι, τον μαζέψανε και ο άνθρωπος.
5: Δεν τον μάζεψε κανένας, έφυγε μόνος του.
3: Αλλά
5: έφυγε μόνος του.
3: Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, σύγχρονη, κύριε Μελόπουλε. Το ότι μας προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο ένας Τούρκος βουλευτής, βεβαίως τον μαζεύεις και του λες γεια σου κύριε μου στη χώρα σου. Αλλά.
1: Τέτοιων προκλητικές κινήσεις από μεμονωμένα άτομα. Ακούστε,
5: για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Δεν προσδιορίζουν κράτος.
5: Γιατί μου λέει η κόρη μου, λίγο τα μαλλιά σου, λέει μπαμπά. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως
3: για τις κόρες.
5: Θέλω να πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το Σκοπιανό. Επειδή εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Παιδιά, δεν ζείτε εκεί εσείς. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς. Εγώ ξέρω περισσότερα και τα βλέπω με τα μάτια μου. Το καλοκαίρι έγινε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ 10 Σκοπιανών και 10 Ελλήνων.
1: Ιδιώτες.
5: Προλάβαμε για διακρατικέ συμφωνίε. Άκουσε με. Ναι. Έφεραν το σύμβολο του 16ου Νέα Μακεδονία, το βάλαν στην παραλία επίτηδε σημαίε κανονικέ με τον Νέα Μακεδονία. Με την κόκκινη σημαία κτλ. Και του λέγανε δεν θα πατάει κανένα Έλληνα. Πλάκα, έτσι απλάκα. Και έγινε έπεσε ξύλο. Δεν είναι. Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει με την έννοια ότι είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Μάλιστα.
5: Δεν αλλάζει αυτό εύκολα.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο.
5: Δεν ξυλώνεται.
2: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με μια συμφωνία που κάνουν δύο κράτη μεταξύ τους. Το πώς αισθάνεται ο σημερινός 25χρονος.
5: Πώς συμφωνήσεις υπέγραψαν οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς, ξέρετε.
1: Με τους Ιρανούς.
5: Ναι, τώρα έχουν πόλεμο. Πόσες συμφωνίες υπογράψαμε πριν κάνουμε πόλεμο με την Ιταλία, εμείς, ξέρετε. Με την Τουρκία πριν εισβάλλουν στην Κύπρο, ξέρετε. Σας εξηγώ κάτι. Οι συμφωνίες υπογράφονται μεν, αλλά δεν υλοποιούνται.
3: Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν

0: μου και δεξιό χέρι, χέρι μαζί την πίνδο.
1: Τι λέτε, κύριε Βέβαια.
2: Με συγχωρείτε.
1: Τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα και τις διεθνείς μου σχέσεις θα τις κρίνω επειδή είχαμε το φασίστα Μουσολίνη και τον ναζιστή Χίτλερ, τον εγκληματία του πολέμου. Θα διακόψω τις διπλωματικές μου σχέσεις με τη Γερμανία και την Ιταλία.
3: Και έχουμε ρυθμίσει και τα 12 ναυτικά μίλια.
0: Η ΣΟΚΑΡ, η κρατική εταιρεία του Αζερβαϊτζάν, αποκτά το 99,8% της Ιταλιάνα πετρόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο αγωγός τα που έχει η Ελλάδα και περνάει το φυσικό όριο και έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, θα πηγαίνει στην Ιταλία, το πουλάει στο Αζερβαϊτζάν, η Ελλάδα δεν παίρνει το παραμικρό, σε εχθρική χώρα το Αζερβαϊτζάν, φίλη της Τουρκίας. Το πουλάει η Ιταλία. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία στην Τουρκία? Τεχνογνωσία για τα ελικόπτερα. Τεχνογνωσία για τα UAV. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία? Να σου πω εγώ, κινητήρες αεροσκαφών. Στην Τουρκία, εναντίον της Ελλάδος. Και είναι φίλοι μας οι Ιταλοί. Όχι οι πολίτες. Η ηγεσία της. Έχει σημαντική διαφορά αυτό. Ναι. Η ηγεσία διαχρονικά.
2: Ποια είναι φίλοι μας, κύριε Βελόπουλο?
3: Όλοι οι εχθρούς μας έχετε μιλήσει.
0: Θα σου πω εγώ. Ναι. Για μένα, φίλοι είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα δυνητικά που μπορεί να παραμείνει φίλοι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Ποια είναι οι Ηνωμένες
2: Πολιτείες? Ναι, για πείτε.
0: Είναι Αίγυπτος και Ισραήλ.
1: Α, Ισραήλ. Η Γαλλία δεν είναι.
0: Επειδή είμαι πολιτικός αρχηγός, θέλω απλά να σκέφτομαι πάντοτε έτσι, στρατηγικά και στρατιωτικά.
1: Και καλά
0: κάνετε. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο.
1: Πότε κέρδισε πόλεμο?
3: Ναι. Μόνη της. Πολύ πριν τον Ναπολέον. Πολύ πριν τον Ναπολέον.
0: Πότε. Η τελευταία.
3: Στον πρώτο παγκόσμιο.
0: Ενώ το Ισραήλ έχει μια ισχύ, έχει και γεωστρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η σχέση μας. Μονόδρομος. Είναι μια αφίδρομη σχέση, εν πάση περιπτώσει.
2: Άρα συμφωνείτε με το χειρισμό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μεσαία?
0: Εγώ δεν έχω δει υπογραφή αμοιβαία συνδρομή.
3: Με τη Γαλλία είδατε. Προθέσει το Μακρόν εδώ.
0: Σα εξήγησα ότι η Γαλλία δεν κέρδισε κανένα πόλεμο. Άλλο. Αν εσείς νομίζετε ότι η Γαλλία με τα 300 άρματα μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και με ένα στρατό που δεν έχει.
3: Με τις φρεγάτες.
0: 300 άρματα έχει, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
1: Πάντως η εξωτερική πολιτική, με συγχωρείτε κύριε Βελόπουλε, για την ένσταση, τη δεύτερη ένσταση που έχω. Δεν κρίνεται η διεθνή σχέση και η εξωτερική πολιτική μια χώρα. Αν η χώρα που θέλω να αναπτύξω σχέσει έχει κερδίσει του αιώνε πόλεμο ή όχι.
0: Δεν μπορώ να βασιστώ στην
1: Καμία Γαλλία. Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κερδίσει πόλεμο. Όλε χαμένε είναι. Εκτό τη Μεγάλη Βρετανία που κέρδισε.
0: Η Ελλάδα
1: που
0: δεν άφησε τον πόλεμο.
1: Η Ελλάδα κέρδισε τον πόλεμο με την Ιταλία. Βεβαίω.
0: Και η Σοβιετική Ένωση κέρδισε τον πόλεμο. Μην την αδικούμε.
1: Α, κέρδισε η Σοβιετική.
0: Δεν κέρδισε ο Στάλιγκαν. Τι του κάνει, μα όκοψαν του Ναζί.
3: Ναι, όταν είχε ανοίξει και άλλο μέτωπο, η Δύση.
0: Παιδί μου, του κέρδισαν. Του πετσόκοψαν. Τελειώσαμε.
1: Αυτό λέω. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία μπόρεσε να επικρατήσει. Θέλω να πω ότι
0: η Μεγάλη Βρετανία, αγαπητέ κύριε Παπαδημητρίου, δεν δέχτηκε χερσαία εισβολή.
1: Αυτό λέω.
0: Πόλεμο σημαίνει χερσαία εισβολή. Γι' αυτό σα είπα ότι η Γαλλία είναι μακριά για να βοηθήσει την Ελλάδα σε χερσαία εισβολή.
1: Θέλω να πω
0: θέλω να σα εξηγήσω τα αυτονόητα.
1: Κύριε Βελόπουλε, δεν μπορώ να αναπτύξω. Οι διεθνεί μου σχέσει μια χώρα δεν αναπτύσσονται με μια άλλη χώρα αν έχει κερδίσει το κριτήριό μου πόλεμο στου αιώνε.
0: Εγώ την Ελλάδα δεν θεωρώ ηθαγενή να αγοράσει μπιχλιμπίδια μόνο. Ήθελα υπογραφή κανονική.
3: Είναι επειδή είναι φρεγάτε από την Γαλλία.
2: Συγγνώμηστε.
0: Αν θεωρείτε κάθε φορά που έχει κάνει μια δήλωση ότι πρέπει να παίρνω και 6 δισοπλικά συστήματα, ακούστε, χωρίς συμπαραγωγή, με θεωρεί θα γεννή.
1: Διάλειμμα και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media.

0: Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Να πούμε ότι σήμερα ο Μακρόν έκανε μια δήλωση, να το πούμε αυτό γιατί έγινε απόψε το βράδυ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, που είπε ότι το ότι αναφέρθηκα στην Ελλάδα στη δήλωση αυτή την περίφημη που έκανε για τη
1: Συρία. Ότι θα είμαστε εδώ.
0: Δεν καταφέρθηκα εναντίον τη Τουρκία. Διευκρίνηση.
2: Απλά το λέω. Προσπαθώ να τα εξηγήσω τώρα, αλλά δεν θέλω να πάω παραπάνω. Ωραία. Και λέω το εξή. Δεν είναι να με βοηθά όταν αγοράζω τα όπλα σου μόνο. Δεν είναι έτσι. Θέλω κανονική βοήθεια. Σήμερα έκανα την κουλοτούμπα ο Μακρόν.
0: Το Ισραήλ.
2: Γι' αυτό σας λέω. Το Ισραήλ δυνητικά ή υποχρεωτικά με την Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις. Ο ζωτικός της χώρας είναι προς τη Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ΟΤΣ έχει εχθρούς, άρα η Ελλάδα είναι αναγκαία, όπως και η Κύπρος. Και η Αίγυπτος μες στο παιχνίδι, μια τετραμερή σοβαρή, συγκροτημένη, ώστε να είμαστε απέναντι σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό αναδύει στο μυαλό του Ερντογάν, παιδιά. Το λέει ο ίδιος του. Είμαστε απόγονοι των Οθωμανών. Τι σου λέει δηλαδή, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέσα Ανατολή, δικά μου όλα. Λοιπόν, το ανάγχωμα είμαστε εμείς. Μαζί με το Ισραήλ. Την Αίγυπτο αν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας και την αδερφή Κύπρο.
3: Άρα επιμένω εγώ να ξανακάνω την ερώτηση. Άρα για τη στάση που έχει τηρήσει η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια που το Ισραήλ πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε μια στρατιωτική επιχείρηση σε διάφορα μέτωπα. Συμφωνείτε? Διότι έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει αποκηρύξει τη σχέση της χώρας με το Ισραήλ, ότι θα έπρεπε να έχει αναγνωρίσει κράτος των Παλαιστινίων, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει άλλες...
2: Το κράτος των Παλαιστινίων πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά, ούτως ή άλλως αυτό το λένε όλοι.
2: Και αν είμαστε τουλάχιστον σοβαροί ως λαός, πρέπει να θέλουμε την ίδρυση του κράτους του Παλαιστινίου.
3: Αυτό το λέει και η κυβέρνηση. Εγώ λέω για τη στάση που τηρεί η κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, εάν συμφωνείτε ή όχι.
0: Με μπερδεύετε τόσο πολύ.
2: Δεν πρέπει να γίνει Παλαιστινιακό κράτος.
0: Μην με ρωτάτε εμένα, αλλά με μπερδεύετε πολύ. Από τη μία
2: αποκλειστικά. Το εξωτερικό πολιτική, φίλε.
0: Όχι.
2: Ξέχασα τον Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Καθόλου δεν ξέχασα τον Ανδρέα
2: Παπαδρέου. Θα κάνουμε να κάνουμε μια πολυδιάστατη πολιτική, εξωτερική πολιτική, αυτή που λέει ελληνική λύση. Ούτε εχθρού θα είχαμε πολλού.
0: Είστε θαυμαστή του Ανδρέα Παπαδρέου, κύριε Βελόπουλο.
2: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνο που τόλμησε να πει βυθίστε τώρα τα πλοία τουρκικά.
0: Αυτό είναι το κριτήριο μόνο.
2: Μα εχθρό με την Τουρκία, γιατί στο εκεί πολιτική μιλάμε.
0: Α, εντάξει. Εντάξει.
2: Και έκανε και σχέση με τον Πάλμερ, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Άνοιξε με τον αραβικό κόσμο τις σχέσεις.
0: Τον Αραφάτ.
2: Ακόμα αυτά τα κεκτημένα εκείνη της εποχής τα έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Το Ιράν μας έδινε, μην ξεχνάμε, δωρεάν πετρέλαιο επιπιστώση το 12, 13, 14, όταν μας έκλεισαν όλες τις τρόφικες. Τα ξεχάσαμε τώρα αυτά.
0: Και ο Πούτιν.
2: Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Ο Βλαδίμηρος.
2: Μην είμαστε
0: και αχάριστοι. Δεν μας έδωσε ο Βλαδίμηρος τίποτα τότε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Βλαδίμηρος μας δίνει 10 ευρώ, σας λέω νούμερο εγώ, το κυβικό, το φυσικό αέριο και το αγοράζουμε 60 μέσα από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό σήμερα οι νεοδημοκράτες βουλευτές βάζουν τώρα το κρασί τους και λένε μήπως να δούμε και τη Ρωσία ως παράγωση.
0: Θα το έχετε ακούσει βέβαια.
4: Συγγνώμη, πήγε ο Γιώργος Παπαδρέου, ήμουν εκεί στη Μόσχα, ζήτησε βοήθεια, δεν του την έδωσε ο Πούτιν. Πήγε ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, δεν του την έδωσε όταν ήμασταν στα κάτω μας.
2: Να σου δώσει.
4: Οικονομική.
2: Ποιος είπε ότι αγάπησε ο Πούτιν?
4: Όχι,
2: ποιο σου είπε ότι θα θυσιάσει ο Πούτιν το δικό του συμφέρον και το δικό σου συμφέρον?
0: Άρα δεν περιμένουμε το
2: ορθόδοξο. Ακούστε, αυτά παραμύθια.
0: Α.
2: Έτσι.
0: Εγώ το ξέρω ότι είναι παραμύθια.
2: Είναι παραμύθια. Είναι μυθολογία.
0: Ακριβώς.
2: Είναι παραφιλολογία.
0: Βεβαίως.
2: Είναι συμφέροντα.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι συμφέροντα.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Το ότι είναι ορθόδοξη δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Συμφωνώ.
2: Οι Βούλγαροι ορθόδοξοι είναι εξαρτικοί.
0: Απολύτως συμφωνώ.
2: Οι Σκοπιανοί ορθόδοξοι είναι που διεκδικούν τη Μακεδονία.
0: Συμφωνούμε.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη
0: διαδικασία. Άρα δεν ψηφίζω σε σχέση με την ορθοδοξία.
2: Όχι. Λέω. Είπα, ο Ελληνισμός είναι για μένα η ορθοδοξία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Άλλο πράγμα.
0: Άρα, λοιπόν,
2: η χρήση και η εργαλειοποίηση του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας απέναντι σε άλλα κράτη, σε άλλους ανθρώπους, είναι κάκιστη χρήση.
0: Με τους μάλιστα.
2: Τότε μιλάμε για φονταμεταλισμό. Άλλο το ένα, άλλο το
3: άλλο.
2: Ξεχωρίζει το μυαλό
3: μου.
2: Αλλά επιστρέψτε μου να σου πω το εξής. Θα το πω από τη φορά δημοσίως. Εγώ είμαι πολύ πιστός. Πιστεύω στον Θεό. Προσπαθώ να είμαι ορθόδοξος. Προσπαθώ. Και η στάση μου σημερινή, θα το πω πρώτη φορά δημοσίως, σας το λέω, που δεν ήμουν σήμερα στη Βουλή, ήταν συνειδητή στάση.
0: Γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό.
2: Το ξέρω. Το περίμενα. Στο τέλος.
0: Ναι. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Δεν περίμενα από εσάς,
2: ναι,
0: ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, να μην παρευρίσκεται στη Βουλή κατά την ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη. Είναι ιστορική επίσκεψη. Ωραία. Σημερινή του Πατριάρχη.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ούτε πολιτικά έχει ο Πατριάρχης μας, ούτε τίποτα.
2: Είχα δύο ζητήματα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση. Προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω πει ότι είμαι του Πατριάρχη, τον ξέρω προσωπικά. Τον έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όταν για τελευταία φορά μπορούσα να πάω. Γιατί από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάω έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί δεν μπορείτε να πάτε?
2: Λόγω αυτών που έχω πει στη Βουλή, κινδυνεύω, μου το έχουν πει και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ατύπω.
0: Είστε persona non grata στην
2: Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία όμως. Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα θεολογικό και το άλλο πολιτικό. Έχω πει ότι εγώ συλλήτρουγα δεν αποδέχομαι ως Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Πατριάρχης υπέπεσε στο ολίσθημα αυτό του συλλήτρουγου, με τον Πάπα κτλ. Δεν είναι θρησκόληπτος, αυτά λένε οι ιεροί κανόνες. Το δεύτερο όμως το πολιτικό που με καίει είναι όταν είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκαν στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Εκεί είχαν στάσεις. Γι' αυτό και όπως είδατε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ. Ούτε συλλήτρουγα θέλω, ούτε ευλογία τουρκικών όπλων θέλω από τον Πατριάρχη.
1: Ο διάλογος του καθολικισμού
2: να συνεχίσω,
1: την Ορθόδοξη μην... Εκκλησία.
2: Δεν θέλω κανένα διάλογο αν δεν ζητήσουν συγγνώμη για τα λάθη που έχουν κάνει. Έχουν κάνει τρομακτικά λάθη.
1: Είναι ένας σύγχρονος διάλογος.
2: Πραγματική συγγνώμη θέλω. Ακούστε.
1: Διαθρησκευτικό, όχι διαθρησκευτικό.
2: Στο δόγμα.
1: Εσωτερικά στη
2: Χριστιανία.
1: Στο χριστιανισμό είναι διάλογος.
2: Επιτρέψτε μου λίγο.
1: Δεν είναι διαθρησκευτικό.
2: Επιτρέψτε μου. Στο δόγμα δεν κάνεις εκπτώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ εκπτώσεις στο δόγμα της Ορθοδοξίας δεν μπορώ να κάνω. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι Χριστιανός. Παλεύω να είμαι. Αλλά επειδή έχω πει για συλλήτρουγα κτλ., δεν μπορώ να ακυρώσω τον εαυτό μου. Όπως και τα όπλα που ευλόγησε τον Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία, ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο, δεν το δέχομαι.
0: Άρα, οικονομικά.
2: Τον επαναλαμβάνω. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής εκεί, ο κ. Βιλιάδος εκεί. Γιατί τίμησε τον πατριαρχικό θόκο. Το πρόσωπο, εγώ έχω πρόβλημα. Με το πρόσωπο. Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Δηλαδή, αν άλλαζε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν θα είχατε πρόβλημα.
2: Εάν έκανε ακριβώς αυτά που λέει στο δόγμα της Ορθοδοξίας και δεν ευλογούσε τουρκικά όπλα, δεν θα έκανα πρόβλημα.
3: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε πάντα.
1: Ναι, πράγματι.
2: Την αλήθεια θα πω.
1: Δεν το έχω.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά σε λίγο, γιατί έχουμε σταθερούς ανθρώπους που μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας, τρέχουν εθελοντές. Γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε. Εκτός δεν κάνω. Να βγαίνω εκεί μπροστά και να υποκρινόμουν. Να σου πω κάτι τώρα. Έβλεπα αριστερούς τώρα που δεν πιστεύουν στον Θεό να είναι εκεί στον Πατριάρχη.
0: Για το θεσμό.
2: Ποιο θεσμό?
0: Πάνε. Του Πατριαρχείου.
2: Που είναι Πατριάρχης των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είναι
0: εθνικής, έχει μια εθνική.
2: Μα μην το, όχι, δεν είναι, μην το πας στο εθνικό.
0: Δεν έχει.
2: Κάνεις λάθος.
0: Δεν έχει.
2: Θα πέσουμε στην παγίδα. Είναι στην Κωνσταντινούπολη Πατριάρχης.
0: Αλήθεια είναι.
3: Προφανώς.
2: Μην τα μπερδεύσουμε.
1: Αιώνες.
0: Και δίνει μάχες.
2: Προσπαθώ.
0: Αιώνες τώρα.
2: Προσπαθώ να προφυλάξω τον Πατριάρχη τώρα εγώ.
1: Ναι. Μην πάμε και δίνει μάχες.
2: Είναι Ορθόδοξος Πατριάρχης. Είσαι άθεος, άθρησκος. Τι δουλειά είσαι εκεί μέσα? Υποκριτικό ήταν, παιδιά. Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου. Δεν θα προδώσω
1: τον Πατριάρχη. Και ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός τον είχε επισκεφθεί τον Πατριάρχη.
0: Ναι. Και τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πάπα.
2: Πώς το είχε πει, ο άθρησκος είχε πει. Όχι κάπως
0: άθεος. Άθεος.
2: Όχι άθεος.
1: Όχι, δεν είχε πει άθεος.
2: Άθρησκος είχε πει. Άθρησκος.
0: Δεν θυμάμαι την ακριβή φράση. Στο μάλλον δεν κοντάκι νομίζω ότι είχε πει.
2: Αν θυμάμαι καλά και κεράξει την Ανάσταση.
1: Σεβασμό έδειξε.
2: Και κεράξει την Ανάσταση.
1: Και
2: κεράξει την Ανάσταση κράτησε ο Τσίπρας. Στην Ανάσταση με τη γυναίκα του.
1: Γιατί τον
2: αφού δηλαδή δεν πιστεύεις στην Ορθοδοξία, στην Ανάσταση του Ιησού πώς πιστεύεις? Αυτό είναι υποκριτικό, σας λέω. Δεν τα κάνει ο Βελόπουλος αυτά. Δεν πρόκειται να τα κάνω εγώ αυτά. Είναι υποκριτές όλοι τους. Εγώ δεν είμαι. Είμαι αυτός. Μεγάλωσα από το πεζοδρόμιο, θέλετε. Μεγάλωσα από φτωχή οικογένεια, θέλετε. Από το καρβουνιάρι, τον πατέρα μου, τον Ανθρακορίου και τη μάνα μου, την καθαρίστρια. Έτσι μεγάλωσα. Να πηγαίνω ευθεία. Ούτε έτσι θα πάω, ούτε έτσι. Ό,τι πιστεύω θα κάνω.
0: Πάμε τώρα στο.
2: Λάθος μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι το σωστό.
0: Πάμε στα
2: άποψη.
1: Μήπως είναι απλοϊκή αυτή η διαφοροποίηση?
2: Όχι.
1: Αυτό είναι λέω, ειλικρινής. Κύριε Βενόπουλε.
2: Ειλικρινής.
1: Μήπως είναι απλοϊκή?
2: Είναι ειλικρινέστατη.
1: Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε να το πω με τον δικό σας όρο. Και μιλάτε και με έναν θεολόγο.
2: Θα βλέπατε εμένα σε ένα τζαμί μέσα να προσεύχομαι για το Κοράνι?
1: Όχι,
2: η Ανάσταση
1: αλλά,
2: του Κυρίου.
1: Αλλά εγώ πήγα να επισκεφθώ το μπλε τζαμί. Δεν προσευχήθηκα, άλλο. Το επισκέφθηκα.
2: Αλλά να πάω στην Ανάσταση ενώ είμαι άθρησκος και να κρατάω τη λαμπάδα σου όταν το ξέρω.
1: Ξέρετε, το κερί. Με το κερί μεγαλώσαμε, κύριε Βελόπουλο. Με το κερί μεγαλώσαμε.
2: Στην Ανάσταση του Κυρίου πήγε, στην Ανάσταση πήγε, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, είσαι άθρησκος. Δεν πιστεύει στην Ορθοδοξία. Και πα ω υποκριτή με ένα κερί. Πήγαινε εκεί και κάτσε έτσι. Μην πα.
0: Εγώ δεν θα πάμε τώρα. Να το κλείσουμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει η εντυμότητα στην πολιτική, ξέρετε, και όχι υποκρισία. Εμένα δεν μας ζουν τα καλά. Με καλούν και εφοπλιστές, με καλούν και στα καλά και στις εκδηλώσεις. Δεν πηγαίνω σε αυτά. Δεν είναι. Τι σχέση έχω εγώ με τους εφοπλιστές? Εγώ θέλω να υπηρετήσω το φτωχό προλήτη.
1: Εσείς κατηγορήσατε την κυβέρνηση ότι για το γάμο των ομόφυλων.
2: Βέβαια.
1: Γιατί? Άνθρωποι δηλαδή, γιατί τους διαχωρίζουν?
2: 300 ζευγάρια.
1: Ορίστε.
2: 300 ζευγάρια.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Κάναμε άνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Κάναμε άνω κάτω όλη την Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το πρώτο θέμα αφορά
1: δεν την... έχω το δικαίωμα στην προσωπική μου ζωή. Έχω ή δεν έχω, κύριε Βελόπουλε?
2: Τι κάνεις το κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είναι θέμα κρεβατιού, είναι θέμα ζωής. Να μπορώ να βγαίνω ελεύθερο στον δρόμο και να μην περνάω μπούλινγκ, ναι, να μην αυτοκτονούν τα παιδιά στα χωριά.
2: Μην μου το πας το συνέστημα τώρα.
1: Καθόλου συνέστημα. Το δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή είναι.
2: Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός και κοιτάω ρεαλιστικά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει με βάση το οικογενειακό δίκαιο γάμος και υιοθεσία παιδιών.
1: Πώς?
2: Και υιοθεσία παιδιών. Αυτομάτως. Γάμος με βάση το οικογενειακό δίκαιο, δεν ξέρω αν είναι νομικός κανένας εδώ μέσα, σημαίνει υιοθεσία. Σωστά το κέρδισαν. Αυτό τους έλεγα. Το τι κάνουν, κάντε σύμφωνα συμβίωση.
1: Υιοθεσία.
2: Οικογενειακό δίκαιο.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι γάμος.
2: Δεν είναι ποτέ, ρε παιδιά.
1: Κατά τον χριστιανισμό δεν είναι υιοθεσία.
3: Ακούστε λίγο.
2: Ή θα μιλάμε θεσμικά σε ένα πολιτικό αρχηγό, ή θα μιλάμε αλλιώς, να μιλήσουμε κι αλλιώς. Σας λέω, στη Βουλή τους είπα ότι αν γίνει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, αυτομάτως το οικογενειακό δίκαιο δίνει και την υιοθεσία. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ενέσεις υιοθεσίες. Ο Γιώργος και ο Νίκος θα παίρνουν παιδάκια τα μεγαλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το πρόβλημα σας είναι η υιοθεσία, όχι ο γάμος.
1: Δεν μπορείτε να το δεχτείτε.
2: Αφού υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης.
4: Υπήρχε.
2: Ποια είναι η διαφορά? Απλά τώρα κάνω τον γάμο και την υιοθεσία.
4: Με στόχο. Τι?
2: Τι με νοιάζει με ένα στόχο? Δεν θέλω ο Γιώργος και ο Νίκος να μεγαλώνουν ένα παιδάκι, ρε συμπέδε.
1: Δεν το δέχεστε εσείς.
2: Η δική μου αισθητική.
3: Πέρα από την ορθοδοξία. Κύριε Βελόπουλε, σε άλλες χώρες γίνεται αυτό.
2: Δεν το μπλέκω τώρα. Πολιτικά.
4: Πέρα από την ορθοδοξία, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, είναι κάθετα.
4: Ο Μπάμπης και ο Μίτσος. Γιατί να είναι χειρότεροι από την Ευαγγελία και τον Γιώργο που κακοποιούν τα παιδιά τους?
2: Και γιατί πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη λογική σου, στο ψευτοδίλημά σου?
4: Και τι είναι ψευτοδίλημα?
2: Γιατί είναι ψευτοδίλημα.
4: Ερώτημα.
2: Τι είναι το παιδί, πειραματόζω?
1: Τι είναι το παιδί,
2: πειραματόζω?
4: Τι ξέρει το παιδί με τι γονείς θα μεγαλώσει?
2: Είναι πειραματόζω.
4: Δεν ξέρει τους γονείς πώς θα
1: δει. Αγάπη θέλει.
4: Δεν έχουμε τόσο κακοποίηση.
2: Μπράβο, ποια είναι η μαμά και ο μπας? Η μητέρα, η μάνα, παιδιά που σας γέννησε. Η μάνα μας, η μάνα είναι άλλο πράγμα. Λέω μάνα γιατί θυμάμαι τη μάνα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μάνα γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Θα λέω μανούλα και θα θυμάμαι τον Ιωσήφ, τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε, και συμφωνώ. Αλλά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται μόνο του όλα τα χρόνια και μεγαλώνει σε ιδρύματα, δεν είναι καλύτερα να μεγαλώνει σε ένα σπίτι?
2: Είναι και ένα ψευτοδίλημα αυτό. Ξέρετε πόσες οικογένειες περιμένουν να υιοθετήσουν και ότι θα δίνουν τα παιδιά γιατί καθυστερούν?
1: Κακώς.
2: Ας λύσουμε πρώτα αυτό και πάμε στο επόμενο.
4: Αυτό πέρασε, γίνει νόμος του κράτους. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπατε κάτι για τους μεγαλοφοπλιστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης της ελληνικής λύσης?
2: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σας πω τώρα.
4: Ναι. Όλα.
2: Δυστυχώς επιβεβαιώνω ότι η ελληνική λύση ό,τι λέμε. Σας έλεγα για την Κύπρο και το προσπεράσατε.
1: Τώρα όχι, μιλάμε, να το
2: καταστρέφεται ένα ελληνικό νησί, η Λέσβος. Την καταστρέφουν συνθέμελα.
1: Τι είναι η τρόπο?
2: Η Λέσβος, την οτρόφη. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία.
4: Κτηνοτροφία. Για τον αυτόδη πυρετό, λέτε.
2: Ναι. Το Καλαθάκι, Λίμνου, Μυτιλίνης και τα λοιπά, αυτά εξαιρετικά προϊόντα καταστρέφονται. Τι ίδια στιγμή ακριβώς, Μάρτιος, Απρίλιος του 26, ξεκινάει ο αυτόδης πυρετός σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Κύπρος με το χαλούμι κάνει εμβολιασμούς, σώζει τα ζωντανά της. Η Ελλάδα με τα δικά μας προϊόντα δεν κάνουν εμβολιασμούς, δίνει εντολή η κυβέρνηση, όχι εμβολιασμοί, και δολοφονούν τα ζωντανά.
3: Θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού η Επιστημονική Επιτροπή δεν έδινε το πράσινο φως.
2: Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
4: επέλεξε διαφορετικά.
2: Ναι. Επέλεξε.
4: Προφανώς.
3: Μα υπάρχει μια επιτροπή.
2: Επέλεξε
3: η
2: να διασώσει.
4: Το λέει ο κ.
2: Επέτρεψε να. Ακούστε, επέλεξε να διασώσει το ζωικό τη κεφάλαιο. Εμείς επιλέξαμε να καταστρέψουμε το ζωικό κεφάλαιο, εμείς η Νέα Δημοκρατία, για να καλύψει τις πομπές της με τα περίσσια πρόβατα, εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
3: να
2: Κρήτη.
3: Να καταστρέψει αυτά που ήδη υπάρχουν για ακριβώς. Να κρύψει αυτά που δεν υπάρχουν.
2: Δεν είναι δυνατόν. Στη μία έχουμε μαζικές καταστροφές, σφαγή, οικονομική αιμορραγία στη Λέσβο μας και στην Κύπρο να διατηρούν τα ζωντανά τους.
4: Το κάνει επίτηδες, λέει, η κυβέρνηση αυτό.
2: Ναι.
4: Καλά το.
1: Επίτηδες.
2: Ναι.
1: Για να καταστρέψει την κοινοτροφία.
2: Είναι ηλίθιοι ή το κάνανε επίτηδες?
1: Επίτηδες γιατί?
2: Πείτε μου, εσείς είναι ηλίθιοι.
1: Να πάμε στο δεύτερο.
2: Δηλαδή, επίτηδες γιατί? Μυαλό, πιστεύετε είναι πιο αυξημένο από των υπολείπων βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω.
4: Μα εγώ θυμάμαι υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς που έβγαιναν και έλεγαν ότι η γραμμή.
2: Παιδιά, η Κύπρος πώς το πέτυχε. Αφήστε
4: τα ψέματα. Η νόρμα από τους υγειονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, αν κάτσει και ασχοληθεί, θα γράψει Εγκυκλοπαίδεια Βρετάνικα. Λες συνεχώς ψέματα. Είναι καθέξι ψεύτες. Το λέω ο Θεός. Είναι καθέξι ψεύτες. Δεν ξέρω από πού τους πιάσω. Ακούστε, λέω για έναν υπουργό. Έτσι. Δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά, ρε παιδί μου. Γλιστρά τα χέρια σου επάνω του.
1: Τι εννοείται?
2: Γλιστράνε, ρε.
1: Τι εννοείται?
2: Είναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
4: Ευκίνητο.
2: Ευλίγιστη. Ευλίγιστη. Μπορούν ό,τι θέλουν να αλλάξουν άποψη. Σήμερα άκουγα έναν βουλευτή που με έλεγε ρωσόφιλο και πουτινόφιλο και πουτινάκια να λέει να κοιτάξουμε τον Πούτιν τώρα. Μήπως και πάρουμε φθηνότερο φυσικό αέριο. Αυτά που τους έλεγα εγώ.
4: Δεν είστε ρωσόφιλος?
2: Παιδιά, εγώ είμαι φίλος.
4: Σας έχουν κατηγορήσει όλα τα κόμματα γι' αυτό.
2: Είμαι φίλος σε όποιον συμφέρει την πατρίδα μου.
4: Μάλιστα.
2: Σε όποιον συμφέρει το φτωχό Έλληνα πολίτη. Δεν κατάλαβα.
0: Στον πόλεμο με την Ουκρανία, ποιο έχει δίκιο?
2: Είναι ένα δίλημα, έχει δίκιο. Ποιο έχει δίκιο?
0: Ποιο έριξε το χειρό αδίκων?
2: Στον πόλεμο με την Κύπρο, ποιο έχει δίκιο? Εισβολή.
0: Πάμε στην Ουκρανία και θα φτάσουμε και στην
2: Κύπρο. Όχι, πάμε εκεί πρώτα.
0: Απλώ στην Κύπρο.
1: Με ενδιαφέρει ο πόλεμο με την Κύπρο.
2: Ναι, στην εισβολή.
1: Η
2: Κύπρο. Στείλαμε όπλα στην Κύπρο εμεί. Γιατί τα στέλνουμε στην Ουκρανία?
0: Αν στείλαμε όπλα στην Κύπρο.
2: Ναι, γιατί στείλαμε.
0: Είχαμε και στρατό.
1: Πώ δεν στείλαμε? Στρατό.
2: Ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στην Επιτροπή Άμυνα είμαστε.
0: Ναι.
2: Ξέρω τι λέω.
0: Τι?
2: Όπλα τελευταία χρόνια δεν εστάλησαν στην Κύπρο.
1: Α, τα τελευταία χρόνια.
2: Τώρα στείλουμε στην Ουκρανία όπλα. Τώρα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, παιδιά, τζάμπα. Τζάμπα.
3: Καλέσαμε
2: τον Ναζί τον Ζελένσκι στην Βουλή.
3: Τι να κάνει.
2: Και τον Αγίο Τσίπρα και οι υπόλοιποι του χειροκροτήσαν τον Ζελένσκι. Τον Ναζιστή.
3: Η Ελλάδα να διαχωρίσει.
2: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
1: Αν ξέρει από εσά. Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
2: Α, το ξέρει ο
0: Παπαδημητρή. Έχετε λάθο.
1: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
0: Τα τάγματα Αζόφ είναι αποδεδειγμένα ότι είναι Ναζιστή. Το έχετε εσεί κάνει.
2: Έχει τα σύμβολά του.
0: Σε όλα τα τάγματα.
2: Όλα τα τάγματα δεν είναι, αλλά έχουν Ναζί μαζί του. Όπως έχουν κι άλλοι.
3: Για να μην αναλύσουμε τα τάγματα Αζόφ τώρα, πάμε λίγο στο συγκεκριμένο. Τα μάθες τα νέα,
2: είπε ο Ζελένσκι. Τα μάθες. Θέλετε συμπαραγωγή Έλληνας ζητώνους, δεν θα τα βάλετε αντίον της Τουρκίας. Το είπε χθες.
0: Δεν το άκουσα αυτό.
2: Στείλα όπλα στην Ουκρανία. Βόηθα τους Ουκρανούς. Πήγαμε να κάνουμε συμπαραγωγή με τα κλάδων και βαΐων. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας ο Δένδιας, θα ετοιμάσουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία. Ναι. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ναι, στη συμπαραγωγή, αλλά όχι τα όπλα αντίον της Τουρκίας. Για ποιο τα πάρω, για τη Σομαλία?
0: Άρα λοιπόν,
2: οποιαδήποτε
0: εισβολή.
2: Δεν υπάρχουν φιλίες.
0: Οποιαδήποτε. Αυτό άλλο, συμφωνούμε απόλυτα.
3: Άρα η Ελλάδα δεν
2: σήμερα η Πολωνία θα αφήσετε να πω αυτά που θέλω να πω,
3: ναι,
2: που δεν είναι
3: σημαντικά.
2: Για τον πρωτογενή τομέα.
3: Βέβαια. Το πρωτογενή τομέα
2: είναι το Α και το Μ.
3: Να τελειώσουμε με την Ουκρανία. Η Ελλάδα επομένω. Αυτό μόνο. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα, ρωτώ για την Ουκρανία και τα τάγματα Αζόφ. Η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να σταματήσει να συνδράμει την Ουκρανία.
2: Χθες. Έτσι κι αλλιώς και ο Τραμπ έχει ελαστικοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Γιατί μου το κάνω κι εγώ να πάρω φθηνό φυσικό αέριο? Γιατί να πληρώνεις, κυρία μου, εσύ, αγαπητή μου κυρία, 600% παραπάνω το φυσικό σου αέριο?
0: Γιατί νομοποιούμε το δίκαιο του ισχυρού, κύριε Βελόπουλο.
2: Ποιο είναι αυτό?
0: Δηλαδή, άμα μπει η Ρωσία αύριο στην Μολδαβία.
2: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική, βρε παιδί.
0: Συγγνώμη.
2: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
0: Όχι, γράφεται με ιστορία.
2: Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, σας λέω,
0: γιατί?
2: Όταν δίναμε τα όπλα εκεί και τα στέλαμε στην Κύπρο.
0: Είχε ανάγκη από όπλα η Κύπρος.
2: Σοβαρά.
0: Είχε εισβολή.
2: Και την τελευταία τώρα σφαίρα είχε ανάγκη η Κύπρος.
0: Δέχεται
2: εισβολή. Για την Κύπρο
0: σήμερα
2: μιλάμε.
0: Για
2: την αδερφή μας Κύπρο μιλάμε.
0: Για την αδερφή μας Κύπρο στείλαμε
2: και την οποία ακόμα και τώρα οι τουρκικές κάνες είναι εκεί.
3: Όταν στείλαμε στρεγάτες,
2: θα φανεί στο τέλος της ιστορίας. Γύρισε πίσω,
1: να αλλάξουμε σελίδα.
2: Να αλλάξουμε. Πάμε στην Πολωνία.
1: Όχι, όχι.
2: Μέσα στο κοινοβούλιο τους λέω: μην υπογράφετε τη Μερκοσούρ, δολοφονείτε το πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία, είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Αλλά τα είπαν στο ευρωπαϊκό λαϊκό. Στο ευρωπαϊκό
0: και αγρότες ακούω από τα λέγανε.
2: Ναι, ναι. Εμείς τα λέγαμε μες στη Βουλή όμως. Και σήμερα η Πολωνία λέει: σε έλεγχο που έγινε εισαγόμενο από την Μερκοσούρ, γεμάτη φυτοφάρμακα. Όπως τα τουρκικά προϊόντα που έχουν στην Ελλάδα. Αυτό που σου λέω.
3: Δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη αφού είναι γεμάτα φυτοφάρμακα.
2: Στέλνουν πουλερικά από τη Βραζιλία, Μερκοσούρ έκανε η Ούρσουλα.
0: Και κόβονται.
2: Τι κόβονται.
0: Περνάνε, πέρασε κανένα.
2: Περιμένετε, 80% σαλμονέλα.
0: Πέρασε κανένα.
2: Ποιοι τα πιάσανε? Εδώ είναι. Έγινε καταγγελία και τα πιάσανε. Αλλιώς τα πήραν στην αγορά. Αυτά που σας λέω είναι τα λέγαμε στην Βουλή.
3: Άρα
2: και
3: δεν γίνονται έλεγχοι, λέτε, στα προϊόντα που έρχονται από εκεί.
2: Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να κάνουμε συμφωνία. Έπρεπε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παιδιά.
3: Κατά
2: δεν μπορεί.
3: Θα
2: έχουμε πείνα. Θα έχουμε πείνα, το λέω από το 19-20 και επιβεβαιώνομαι συνεχώς. Κλείσανε τα εργοστάσια ζάχαρης. Και η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία θα κλείσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Νέα Δημοκρατία θα βάλει τα φόπλακα. Όχι ο Μητσοτάκης, η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία. Έκλεισε 5-6 εργοστάσια. Ζαχαρότερη φλαϊβόρια Ελλάδα. Η Λάρισα, η Μαφία, η Καβάλα. Τρώγαν ψωμί αγρότες. Τα κλείνουν γιατί έδωσε εντολή η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές εκατομμυρίων τόνων ή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε ζάχαρη. Αυτά που λέω έχει χρόνια.
0: Οι διαπιστώσεις είναι καλές.
2: Πήγα στην Ιταλία.
0: Προτάσεις έχετε?
2: Περίμενα.
0: Ναι, περίμενα.
2: Πρόταση πρώτη.
0: Πρόταση.
2: Κύπη Εύρου. Το έχω πει στη Βουλή το 19-20. Μόσχοβα δεν
0: μπορούσα. Κύπη Εύρου.
2: Τι είχα πει? Έλεγχος ποιοτικός των τουρκικών ομοειδών προϊόντων, οπωροκεπιστικών κτλ. Που έρχονται από την Τουρκία. Θα φύγουν όλα πίσω, παιδιά. Είναι γεμάτα με φυτοφάρμακα και περνούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το κάναν κανένα δύο φορές, στη Λαμπρίση του σταμάτησαν. Μπερνούν οι Τούρκοι τα προϊόντα τους. Δεύτερον, πήγα στην Ιταλία, εσκάτος για δουλειά. Έτσι. Και πάω σε ένα σούπερ και βλέπω λάδι. Ελληνικό. Από κάτω ελληνικό. Mm-hmm. Με την Ιταλία βάζουν, από κάτω λέει ελληνική πρόλευση. Πού είναι η Ελλάδα να κάνει καταγγελία την Ιταλία? Μια καταγγελία. Για ανώθευση του λαδιού.
0: Εγώ πάντως Ολλανδία.
2: Το παίρνουν στα βιντεοφόρα.
0: Για Ελλάδα.
2: Το παίρνουν στο
0: βιντεοφόρα.
2: Μίλησε για όρτι και το χάσαμε στον Καναδά και στι ΗΠΑ. Ένα Τούρκο στην καταγωγή Κούρδο κάνει δισεκατομμύρια τζίρου 5 δι με βάση το γιαούρτι. 5 δι δολάρια βγάζει.
0: Δεν έχει κερδίσει.
2: Που είναι pop.
0: Τι λέει ελληνικό γιαούρτι.
2: Τύπου.
3: Πάντω το λάδι ήταν αγοράζουν
2: όχι, μπορείς να προσφύγεις στο διεθνή οργανισμό και να τον καταγγείλεις. Ούτε μια κυβέρνηση. Όχι, απαγορεύονται τα τύπου. Έχεις pop είναι δικό σου.
0: Εδώ δεν έχουμε τύπου μπλε τυρί. Σαν μπλε. Το ροκφόρ της Γαλλίας.
2: Δηλαδή όταν είναι pop σου λέω.
0: Ναι.
2: Άλλο ροκφόρ δεν είναι pop. Δεν βάζεις τη λέξη φέτα. Δεν βάζεις ροκφόρ επανόλου.
0: Τύπου φέτα.
2: Όχι, δεν βάζεις
0: ροκφόρ.
2: Δεν βάζεις τύπου ροκφόρ.
0: Σαν σούπερ μάρκετ.
2: Απαγορεύεται στην ετικέτα.
0: Μπλε τυρί τη λένε.
2: Πώς λέει.
0: Μπλε τυρί τώρα.
2: Μπράβο. Ας το λένε άσπρο γιαούρτι αυτοί. Να μην το λένε τη φέτα. Δεν κάνουμε αγώνα για τα βασικά μας. Πήγα σε ένα ινοποιείο. Το καλύτερο της Ελλάδος. Έχω πάθει σοκ. Πάνω στο αμύντιο. Στον κύριο Ιατρίδη. Ένα κελάρι τελάστιο με κρασιά και άκουγε του ανθρώπου εκεί να έχουν παράπονα από την πολιτεία, ρε παιδί μου, γενικά, όχι μόνο αυτή. Εξαιρετικό κελάρι. Το καλύτερο κρασί που έχω πιει. Όπως οι πολλά καλά κρασιά υπάρχουν στην Ελλάδα, στην ΕΜΕΑ. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, ρε παιδιά. Δεν τους στηρίζουν στο μπραντάρισμα των προϊόντων. Αυτό είναι υπεραξία. Όταν ένα προϊόν το πουλάω 10 και πότε μου 50, και είναι υπεραξία.
1: Και η πολύ καλή δουλειά που γίνεται με το κτήμα Α εκεί στι περιοχέ σα.
2: Εκεί αυτό σου λέω.
1: Εξαιρετική.
2: Μα εκεί σου λέω. Ιατρίδης, κτήμα Α.
1: Ο κύριος Ιατρίδης τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
2: Εξαιρετικό κράτη.
1: Εξαιρετικό κράτη.
0: Αυτό οι Ιταλοί κάνουν φοβερή δουλειά.
2: Οι Ιταλοί είναι μαφιόζοι κλέφτε.
1: Στο κτήμα Α και το κτήμα. Και η ΕΜΕΑ δεν υπάρχει.
2: Ακούστε λίγο. Το θέμα του λαδιού στην Ιταλία έχει σχέση με την Μαντρακάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ψάξτε το λίγο.
3: Ναι, πάντω το λάδι
1: λοιπόν,
3: το ξαναλέω.
1: Να αλλάξουμε λίγο
2: σε ρέλε, αν θέλει. Του πιάσα πολλέ φορέ του μαφιόζου στην Ιταλία. Αλλά η Ελλάδα ούτε μία καταγγελία.
3: Τους το αγοράζουν κανονικότατα από του Έλληνε παραγωγού.
2: 4 κιλό, 4 το λίτρο.
3: Πόσο το πουλάνε.
2: Εδώ σε θέλω. Πού το κράτο. Και 5. Πού το κράτο. Μισό λεπτό να σου κάνει, να σε βοηθήσει εσένα τον Έλληνο παραγωγό, να μαζευτείτε 50% άνθρωποι, να κάνετε τυποποίηση και βαστήριο, σου δώσετε την προοπτική. Όχι μόνο το κεφάλαιο, όχι μόνο του πλουτοκράτε, όχι μόνο του γεωκτήμονε. Όχι μόνο τις πολυεθνικές, το γαλακτοκομικό προϊόν να στηρίζεις, να στηρίξεις τον απλό κτηνό τρόπο. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επεισόδια σήμερα το πρωί με ομάδα αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιτεθήκαν με ρόπαλα σε μέλη των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τραυματίστηκαν 6 άτομα, ευτυχώς ελαφρά σύμφωνα με πληροφορίες. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Ανωδικά και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. Στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, οι ΗΠΑ προχωρούν σε αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα των ΗΠΑ σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Άσκησε έντονη κριτική στην απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Με νέο κύμα ακρίβειας αντιμέτωπη η Ευρώπη, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα φουντώσει από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027, προειδοποιεί νέα έκθεση της Rabobank. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λοιπασμάτων από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας. Παράταση έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, το σοβαρό περιστατικό λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων προαναγγέλλοντας τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πλάκα με τον ντρόουν και τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι το θέμα είναι σοβαρό και είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 στο Αγάλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην Κλαθμόνο στην ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεσχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημεράκι αγαπημένοι μου. Τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Εδώ στον Focus FM συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας. Με τη θερμοκρασία ψηλά θα φτάσουμε, λέει 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου θα δούμε σήμερα σε περιοχές της Ελλάδας. Η πιο θερμή ημέρα μέχρι στιγμής, αλλά πάμε από Πέμπτη σε βροχούλες. Είδες πριν από τίτσι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Τρίτη είναι σήμερα, 12 του Μάη, μέχρι και τη μία μαζί στα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, που θα έλεγα μοιάζει με χρηματιστήριο λίγο πριν το κράχ. Στα κόκκινα όλα, πολύ χρήμα ρέει αγαπημένοι μου. Είδαμε τι γίνεται με τα περίφημα ποθενέσχες, με τους φτωχούς της πολιτικής, με ακίνητα, με εταιρείες, χαρτοφυλάκια, τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά ναι, ούψ, έχουμε και δάνεια, ναι, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα ορισμένοι. Το θέμα είναι αν αποπληρώνονται κανονικά αυτά τα δάνεια. Με λίγα λόγια, πολύ money, πολύ βιτρίνα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη και καχυποψία από τους πολίτες πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάντα την ίδια απορία. Το ποθενέσχες το μαθαίνουμε ποτέ ή μένουμε μόνο με το έσχες. Και όπως έλεγα και χθες, ζητούμενο είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ποια ήταν η κατάσταση όλων όσοι ασχολούνται με την πολιτική πριν, όταν ασκούσαν κάποιο άλλο επάγγελμα, όταν επαγγελματικά βρίσκονταν αλλού. Έχουμε ήδη ένα δείγμα γραφής από κυρία της πολιτικής, η οποία μέχρι πέρυσι ίσα που μπορούσε να τα βγάλει πέρα, να παλέψει την καθημερινότητα, και φαίνεται τώρα με χιλιάδες ευρώ καταθέσεις στην τράπεζα. Αυτό θα είχε αξία, νομίζω. Από την άλλη, τι άλλο έχουμε, τον κύριο Γεραπετρίτη, που ναι, θα προχωρήσει, λέει, η χώρα σε αναγκαία διαβήματα, αρκεί να ολοκληρωθεί έρευνα για το ντρόουν της Λευκάδας, που βρέθηκε στη Λευκάδα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ναι. Γιατί το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε. Ο Τσίπρας θα περιμένει ακόμη λίγο για το νέο κόμμα. Θέλει, λέει, να νικήσει τον Μητσοτάκη και επιστρέφει στην πολιτική σκηνή της χώρας λόγω ανικανότητας Ανδρουλάκη.

Εκτός συνόρων, μία από τα ίδια, η Εκεχηρία. Ναι, να είχαμε να λέγαμε, γιατί στο Λίβανο παρακολουθείτε να υποθέσω τι ακριβώς γίνεται με τους φόδρους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ. Όπως και να έχει, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανά ανεβάζει τους τόνους. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ξανά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είμαστε έτοιμοι και θα ανταποδώσουμε, βεβαίως, βεβαίως, λέει η Τεχεράνη. Με αυτά και με τα άλλα, διατηρείται το κλίμα αβεβαιότητας, αγωνία για το αύριο στις διεθνείς αγορές, και κυρίως το πετρέλαιο παίρνει ξανά την ανηφόρα για να φτάσει ο λογαριασμός πίσω σε μας. Α, ναι, έχουμε και μηνύσεις Γεωργιάδη για την φωτογραφία που τον εμφανίζει να φυλά μία γυναίκα. Θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Τώρα, όσον αφορά την σύζυγό του, η Ευγενία λέει: κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέμα AI. Είναι δυνατόν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα πήγαινα σε ταβέρνα και θα χαριετιζόμουν με γυναίκα.

Την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί στην Ευρώπη. Στη χώρα μας δεν το συζητώ, είχε ξεκινήσει προ πολέμου, όχι τώρα με τη Μέση Ανατολή, αλλά από την αλλά πολύ πιο πριν ξεκινήσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Για τον πληθωρισμό στη χώρα μας τα είπαμε, αλλά έρχονται και νέα μαντάτα από την έκθεση της Rabobank αυτή την φορά. Θα ανέβει, λέει, θα φουντώσει τέλος 26 και κατά την διάρκεια του 27 θα βιώσουμε καταστάσεις που δεν τις είχαμε φανταστεί. Όλα θα χτυπήσουν κόκκινο την επόμενη χρονιά, που θα είναι τελικά χρονιά εκλογών. Πίσω μπρος μας πάνε με τις προώρες κάλπες. 69-07-483-484 μέσω Viber, τα μηνύματάκια σας εδώ στον Focus FM.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι πολιτικοί πλουτίζουν και ο λαός στενάζει. Πολύ σωστά μας γράφει ο Απόστολος. Αυτοί κλέβουν στα κανάλια, όμως με το Βελόπουλο έχουν θέμα. Ακούω την εκπομπή, απορώ γιατί του μιλάνε, λες και είναι εγκληματίας, γράφει η Εύη. Πολλά φιλιά στην Εύη. Πολύ ωραίο το άρθρο που ανέβηκε σχετικά με την Ατζέντα 2030, γιατί είναι αυτό που ζούμε. Έχει ήδη ξεκινήσει και μας μιλούν για θεωρίες συνωμοσίας. Λες και όλα αυτά δεν τα ζούμε, Πασχάλη. Καθημερινή συνήθεια, γράφει ο Βασίλης από την Θέρμη. Να σε καλά, αγαπημένε μου. Εδώ βλέπω βιντεάκι. Ναι. Πώς σου φαίνονται, ναι, για τον ηλίθιο, για ποιον ακριβώς μιλάτε, 446, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Και ο Δημοσθένης εδώ, καλώς όρισες αγαπημένε μας. Οι γνωστοί, άγνωστοι, Μεταρόπαλα και τις Κουκούλες παίζουν και αυτοί το παιχνίδι τους. Ο Σαμαράς δεν έλεγε τις Κουκούλες θα τις κατεβάσω και δεν τις κατέβασε, ούτε αυτό δεν έκανε, γράφει ο Δημοσθένης. Είχαμε θέματα, έπεσε άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αντιεξουσιαστές εναντίον φοιτητών σε τρία σημεία, σε τρεις σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχαμε και τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά τραυματίστηκαν τα παιδιά, και προσαγωγές.

εκεί έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Α, μάλιστα έχουμε και 7ο άτομο, έχουμε την πληροφορία ότι και ένα 7ο άτομο τραυματίστηκε κατά την διάρκεια των επεισοδίων. Εννοείται πως μπήκαν και τα ΜΑΤ μετά την επίθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 16 προσαγωγές μέχρι στιγμής. Όλα αυτά γιατί, γιατί έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Και 33 μάλιστα. Μένετε εδώ αγαπημένοι μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα με τον κύριο Μόσχο, τον κτηνοτρόφο, και όχι μόνον. Θα μιλήσουμε με το που θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά πολλά θέματα να πούμε, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια μέχρι Mercosur και την καθημερινότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων στη χώρα μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMI Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMI Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επανήλθαμε αγαπημένοι μου εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλωσορίζω, μηνυματάκια διαβάζω από Viber 6997-483-484. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτσι, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, ο καπετάνιος εδώ. Μέχρι και τη μία μαζί, κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Για εσάς που έχετε μπερδευτεί, που έχετε ταλαιπωρηθεί, που αναζητάτε ποιο είναι το καλύτερο συμβόλαιο από τις εταιρείες ενέργειας, μην το πολύ ψάχνετε, απευθυνθείτε, καλέστε κατευθείαν, επικοινωνήστε με την Vulcom στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, γιατί γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, καθώς καθημερινά παρακολουθούν τις αλλαγές και τις προσφορές, σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύμα.

Ο Ανδρέας από Νιρεμβέργη με 6 βαθμούς Κελσίου. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ανδρέα μου, δεν θέλω να ζηλέψεις, αλλά επιτέλους ανοιξιάτικος καλοκαιρινός θα έλεγα σήμερα ο καιρός. Για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχολιάζει. Να ενημερώσω πως έχουμε 25 έγιναν τελικά οι προσαγωγές. Οι επιθέσεις έγιναν σε Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Σκηνές άσχημες. Δεν τιμά κανέναν αυτή η εικόνα, με φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν, με παιδιά να τσιρίζουν. Οι δράστες της επίθεσης, οι αντιεξουσιαστές, πέταξαν καπνογόνα, τα έσπασαν και είπα και νωρίτερα ότι επιτέθηκαν με ρόπαλα, χτύπησαν αρκετούς φοιτητές, έχουν τραυματιστεί 7 άτομα από τις επιθέσεις. Ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κακώσεις, κατάγματα, εκδορές και μόλοπες. Είναι πραγματικά εικόνες ντροπής.

Και χθες είχαμε την είδηση ότι ένας παίκτης από το Survivor, ένας 22χρονος, δυστυχώς είχε ένα ατύχημα, ακροτηριάστηκε στον Άγιο Δομήνικο όπου γίνονται και τα γυρίσματα του Survivor. Μακάρι να το ξεπεράσει το παιδί, ένα νέο παιδί μόλις 22 ετών, να είναι περαστικά, να μην είναι σοβαρά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες αδιασταύρωτες πολλές φορές. Θα μείνουμε στην επίσημη ενημέρωση. Οι πληροφορίες αυτές που έχουν διασταυρωθεί αναφέρουν ότι το παιδί έχει τραυματιστεί στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, στον αστράγαλο, στο δεξί του πόδι. Θα χρειαστεί πολλές εγχειρήσεις. Ευχόμαστε να αποκατασταθεί το πόδι του παιδιού και όλα να πάνε καλά. Ενέχουν σε κάθε περίπτωση και κινδύνους η συμμετοχή σε όλα αυτά τα reality. Η Κεραμαίος υπόσχεται καλύτερους μισθούς, πρόσθετες παροχές και επιδόματα. Αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στους δρόμους. Απεργία πανελλαδική της ΑΔΔΗ για την φτωχοποίηση των Ελλήνων, για τις εργασιακές συνθήκες, για τα εργασιακά δικαιώματα, για την ακρίβεια, γιατί πίσω από τους αριθμούς των υπουργών, των υπουργείων, τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης, η εικόνα είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνία πιέζεται καθημερινά με εργαζόμενους να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, ακόμη και αν κάνουν και μία και δύο δουλειές, με νέους ανθρώπους να εργάζονται χωρίς προοπτική και με οικογένειες δυστυχώς να βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει.

0: τόσο γρήγορα που μπορεί να τεινάξει τον προϋπολογισμό τους ανά πάσα στιγμή στον αέρα. Ήδη τον έχει τεινάξει, καλά για τις τιμές των καυσίμων δεν το συζητώ. Εκεί έρχεται το δημογραφικό, όλα όσα υπόσχονται ότι θα κάνουν με τα νέα παιδιά να το σκέφτονται, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Και φυσικά, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, κάθε χρόνο κάποιοι άλλοι, βλέπε πολιτικούς, να πλουτίζουν όλο ένα και περισσότερο. Με τους αγρότες να πασχίζουν, με τους κτηνοτρόφους να μην βλέπουν στο μέλλον κάτι αισιόδοξο, παρά μόνον απάτες, πάρτι με ψεύτικες δηλώσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά θράσος, γιατί θέλει πολύ θράσος όταν χρωστάς να ζητάς και το βόδι. Και αναφέρομαι στις επιστροφές των επιδοτήσεων που ζητούν από αγρότες, από κτηνοτρόφους, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, και σε αυτό το σημείο νομίζω πως θα πρέπει να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Θωμά Μόσχο, κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων και τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Βάρη το βιογραφικό σας, κύριε Μόσχο, τι κάνετε, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Και ξέρετε κάτι, κάθε φορά δίνω συγχαρητήρια προσωπικά σε εσάς και σε ανθρώπους σαν εσάς, γιατί δεν το βάζετε κάτω, παρά το γεγονός ότι έχετε δεχθεί πιέσεις, να το πω, απειλές. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, δεν κάνετε πίσω και παραμένετε στην πρώτη γραμμή. Και μιλώντας για απειλές, πόσο πολύ έχετε πιεστεί, κύριε Μόσχο, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, και με τις καταγγελίες θα τα πούμε για τη νέα υπόθεση που αφορά εκεί στην Καστοριά. Πώς νιώθετε, πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό, τι ακριβώς έχετε δεχθεί, τι έχετε ακούσει?
1: Εντάξει, μας έχουν απειλήσει και σε προσωπικό επίπεδο από όταν είχαμε ξεκινήσει τις καταγγελίες, αλλά και μετά.
0: Έχετε την οικογένεια γενικότερα, εσάς προσωπικά, όλους όσοι συνεχίζετε τον αγώνα?
1: Και εμένα και τον πατέρα μου μας έχουν απειλήσει, ναι. Και μέσος και αμέσως, δηλαδή και ευθύς μας απειλήσαν, αλλά και με τρόπο μας πέραν άλλη τηλέφωνο και μας λέγανε διάφορα.
0: Ναι, και αναρωτιέσαι πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς αυτό και συνάμα να συνεχίσεις τον αγώνα και να προχωράς και σε νέες καταγγελίες, δεν το βάζετε κάτω. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε κάθε περίπτωση.
1: Είχα διαβάσει ένα ωραίο ρητσό απόφευμα, πείτε το όπως θέλετε, που έλεγε ότι ο γενναίος πεθαίνει μια φορά, ο δειλός πεθαίνει κάθε μέρα.
0: Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και για να αλλάξει και κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, κάποιοι πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους μας, να συνειδητοποιήσουν και όλοι τι γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Και νομίζω ένα από τα ευχάριστα από όλα αυτά που λέτε και από τις καταγγελίες και από όλα είναι ότι αρκετός κόσμος συνειδητοποίησε τι ακριβώς γίνεται και έχει αντιληφθεί την κατάσταση.
0: Έχει ξυπνήσει. Είναι γεγονός ότι όλοι μας κοιμόμασταν, κύριε Μόσχο, αλλά έχουμε ξυπνήσει, έχουμε ανοίξει τα μάτια μας, τεντωμένα τα αυτιά μας, και πλέον ψάχνουμε όλοι. Όχι μόνο όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο, όλη η κοινωνία. Βράζει, δεν το συζητώ, αλλά πλέον νομίζω ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί όλο αυτό που γίνεται. Και ξέρετε κάτι, είναι πραγματικά οξύμορο, είναι τρελό, είναι απίστευτο. Δηλαδή χρειάζεται πολύ θράσος να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχουν κλέψει σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών χρήματα από τους αγρότες, από τους κτηνοτρόφους, και να φτάνουν τώρα και να σου λένε όψη κάναμε λάθος, θα το ξαναδούμε, επιστρέψτε πίσω τις επιδοτήσεις. Μα εσείς πότε θα μας δώσετε αυτά που μας κλέψατε? Όχι εσείς, κάποιοι άλλοι, αλλά εσείς κλείσατε τα μάτια.
1: Καλά, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το πράγμα. Ακόμα και σήμερα, καταρχήν δεν γνωρίζουμε τι επιδότηση έχουμε να παίρνουμε. Δεν ξέρουμε μέχρι δηλαδή σήμερα, τι δικαιούμαστε να πάρουμε ή όχι. Είναι αυτά τα πασιά λόγια της διαφάνειας και του εξυγχρονισμού και της ψηφιακής εκβαίνησης κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, βλέπετε ότι όπως είπατε μας ζητάνε τώρα ξαφνικά επιδοτήσεις πίσω από το 2023, τα οποία αυτά τα χρήματα μας τα έβαλε η κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή μας τα παίρνει πίσω. Μας τα κατέθεσαν τότε, ήταν για τους νέους αγρότες αν θυμάμαι καλά, για τους νεαρούς σε ηλικία δηλαδή κάποια ενίσχυση,
0: να.
1: Και τώρα μας τα ζητάει πίσω. Χωρίς δικαιολογία, χωρίς κάποια ενημέρωση, εμείς βγαίνουμε να χρωστάμε στο κράτος. Και ας το αποδεχτούμε αυτό. Η κυβέρνηση που μας χρωστάει τόσα λεφτά, εμείς μπορούμε να τα πάρουμε με τον ίδιο τρόπο και να πάμε στην τράπεζα και να πούμε ή στην εφορία χρεωστή τους καταβλησένε γιατί μου χρωστάς τόση επιδότηση και δεν μου την έχεις δώσει. Τι με νοιάζει εμένα αν δεν έκανες τον έλεγχο όταν έπρεπε.
0: Να.
1: Εγώ τα δήλωσα χθες. Δίνεις τόσα εκατομμύρια στην εταιρεία της ψηφιακής διακυβέρνησης και την εταιρεία της τεχνολογίας, πώς λέγεται, της ψηφιακής μετατροπής. Τι ακριβώς κάνουν. Γιατί δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος με όλα αυτά που δηλώνουμε. Πήγε στην ΑΔΕ και μας λένε για διαφάνεια. Παίρνουμε τηλέφωνο στην ΑΔΕ, τι επιδότηση δικαιούμαστε, δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Μα πριν τον έλεγχο, τι επιδότηση δικαιούμε. Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τι επιδότηση δικαιούμαστε. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, νομίζω είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που πάμε να κάνουμε μια δήλωση και δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε.
0: Απίστευτο. Να ρωτήσω κάτι. Τι υλοποιήθηκε από όλες αυτές τις υποσχέσεις που λάβατε? Πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασε και το Πάσχα, πάμε καλοκαίρι. Πήρατε κάτι μετά από αυτόν τον μεγάλο αγώνα που κάνατε?
1: Τίποτα απολύτως δεν έχει υλοποιηθεί. Τίποτα. Από όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Ακόμα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε. Ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις που μας χρωστάνε, δεν μας τις έχουν δώσει. Ακόμα τα χωράφια μας εμφανίζονται κίτρινα και κόκκινα στο monitoring γιατί δεν δουλεύει σωστά ο δορυφόρος, δεν έχουν βάλει σωστά κριτήρια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει. Και ακόμα είμαστε στο κενό. Εμείς καλλιεργούσαμε με 1,5 ευρώ πετρέλαιο και τους λέγαμε δεν βγαίνουμε και τώρα το πετρέλαιο έχει 2.
0: Με το πετρέλαιο τι έγινε?
1: Ούτε. Τίποτα, δεν έχει γίνει και με αυτό. Δώσαν επιστροφή φόρου πετρελαίου σε 85.000 αγρότες και γίνονται 660.000 δηλώσεις.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι άλλοι γιατί δεν δικαιούνται πετρέλαιο? Ακούμε κάτι δικαιολογίες τύπου μπορεί να μην έχεις τραχτέρ στο όνομά σου. Ωραία, και έχω ποτιστική μηχανή.
0: Α, δηλαδή είναι σε διαδικασία ελέγχου όλο αυτό ακόμη?
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ελέγχουν, δεν μας λένε, αυτό σας λέω. Μας λένε γράψετε την πινακίδα του τραχτέρ πάνω στο τιμολόγιο του πετρελαίου. Ναι. Μπορεί να μην το πήρα για το πετρέλαιο για το τέτοιο, για το τραχτέρ. Μπορεί να το πήρα για να ποτίσω το χωράφι.
0: Σωστά, ναι.
1: Μπορεί να το πήρε για μια γεννήτρια.
0: Για να θέσω σε λειτουργία αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Τίποτα. Σας λέω, καταρχήν οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν την πραγματικότητα του αγρότη και του κτηνοτρόφου.
0: Δέχομαι και πολλά μηνύματα τώρα, κύριε Μόσχο. Ρωτάει ένας ακροατής μου πώς ήταν τελικά λάθος το γεγονός ότι σταματήσατε τις κινητοποιήσεις. Εσείς πώς το βλέπετε, έτσι, γυρνώντας το...
1: Εγώ προσωπικά το θεώρησα λάθος από την στιγμή που έγινε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν έπρεπε καν να γίνει συνάντηση μέχρι να μας δώσει τα πράγματα που ζητούσαμε. Mm-hmm. Αλλά και από όταν έγινε η συνάντηση και μετά, εγώ ήθελα να γίνει κλιμάκωση. Δηλαδή, η δική μας η πρόταση ήταν να γίνει μια κλιμάκωση τύπου να κλείσουμε κάποιο αεροδρόμιο, κάποιο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμόμαστε.
1: Αλλά εκεί βέβαια μετά λειτουργήσε και άλλο. Η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν το ήθελε γιατί φοβόταν αρκετά. Γιατί είδατε βγήκαν σταύρωσαν δημόσια τον κύριο Ανεστίδη ότι δήθεν είναι παράνομος. Του έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς, δεν του δίνουν τη δικογραφία. Δεν μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος τόσο καιρό. Του τα έχουν όλα δεσμευμένα.
0: Απαραμένει η κατάσταση έτσι.
1: Ίσως από τους πιο καθαρούς αγρότες που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί τα χωράφια του είναι όλα ιδιόκτητα εκτός από ένα. Και τον βγάζουν στα μανταλάκια, υποτίθεται για τα ιδιόκτητα χωράφια ότι δεν τα δήλωνε σωστά. Δηλαδή τι δεν δήλωσε σωστά, αφού είναι δικά του, κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Ναι. Ούτε τα νοικιάζει ούτε τα ξενικιάζει.
0: Μάλιστα. Με την νέα υπόθεση μετά την καταγγελία σας για την Καστοριά, για τα βοσκοτόπια από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μόσχο, ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων μαϊμού.
1: Αυτή η καταγγελία έγινε το 20 σε τοπικό εισαγγελέα εδώ πέρα. Είχε γίνει και στους υπουργούς και στους πρόεδρους του ΟΠΚΠ. Mm-hmm. Μόνο ο κύριος Βάρας το είχε ψάξει. Ναι. Αυτή είναι η καταγγελία, έγινε το 20 σε τοπικό εισαγγελέα. Είχε μείνει κάπου, από όσο γνωρίζω, στο αρχείο. Δεν ήξεραν τι να ψάξουν, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι εισαγγελείς και πώς λειτουργούν, να σου πω την αλήθεια, ή γιατί έμεινε στο αρχείο.
0: Την επαναφέρατε. Ναι.
1: Την ανέσυρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι από τις πρώτες που δικάζονται. Δήλωναν 60 και κάτι χιλιάδες στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, 22.000 στρέμματα αγρελιές και 17.000 στρέμματα μυγδαλιές.
0: Ελιές τι είναι, στην Καστοριά, τις ελιές.
1: Η ηρωνία δεν είναι μόνο ότι τις δήλωναν στην Καστοριά,
0: μπορεί
1: να... λέω να γίνει.
0: Μπορεί να ευδοκιμήσει, μπορεί να ευδοκιμήσει. Όχι, αλήθεια, υπάρχει τέτοια περίπτωση στην Καστοριά με αυτές τις...
1: Υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει η ελιά, αλλά μόνο κάτω στο κάμπο. Αυτή τις είχαν δηλώσει στο Γράμμο και στο Μίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Σε περιοχές που εκεί πέρα σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχει χιόνι εκεί.
0: Μόνο στο Έβερες δεν δήλωσαν, κύριε Μόσχο. Πραγματικά.
1: Μπορεί να έχουν δηλώσει και εκεί, δεν
0: ξέρω. Θα μου πεις, ναι,
1: την
0: πότε δεν ξέρεις.
1: Την επόμενη χρονιά, όταν κάναμε εμείς τις καταγγελίες, τα ίδια αυτά, τις ίδιες αυτές δηλώσεις με αυτά τα χωράφια, τις μετέφεραν στην περιοχή της Φλόρινας και των Σκοπίων.
0: Δηλαδή, αλλάξαν, μάλιστα. Ναι.
1: Αλλάξαν τη δήλωση, ναι. Και εγώ αυτό τους είχαμε πει και τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, άντε, ο βοσκότοπος να μεταφερθεί με τεχνική λύση κτλ. Οι ελιές, ρε παιδιά, πώς μεταφέρονται και οι αμυγδαλιές που είναι δέντρα.
0: Πολύ σωστό. Παίζουν με την νοημοσύνη μας, κύριε Μόσχο.
1: Δεν θεωρώ ότι παίζουν. Θεωρώ ότι ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η συλλογική νοημοσύνη μας και ότι ο κόσμος έχει παραιτηθεί πλέον, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι και άτυχη στιγμή αυτή με το πόθεν έσχες που βγήκε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ συντονισμένη κίνηση για να παραιτηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος και να εξευτελίσει αυτό το πράγμα, το πολίτευμα που έχουμε τέλος πάντων τη δημοκρατία, και να σκέφτεται και να σου λέει ο κόσμος, να την μπήκαν όλοι φτωχοί και βγήκαν πλούσιοι. Ή μπήκαν τέλος πάντων με ένα αλφα εισόδημα και βγήκαν όλοι. Υπάρχει κάποιος με λιγότερα από 10 ακίνητα, δεν ξέρω. Εκεί μέσα. Και σου λένε όλοι οι ίδιοι είναι, θα πάνε να βγάλουν, να κάνουν διαμερίσματα κτλ. Δεν θέλει κανένας το καλό του τόπου, το εξευτελίζει, πάνε οι δικοί τους οι κομματικοί που τους ταΐζουν, τους ψηφίζουν και βγαίνουν με ένα 20%. Με πόσους ψήφους κυβερνάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? 1 εκατομμύριο και κάτι είχε πάρει. Δηλαδή από όλο τον πληθυσμό της Ελλάδας πόσο είναι αυτό, το 10%?
0: Ακριβώς. Τι συναισθήματα σας προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, είπαμε και προηγουμένως, τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, δεν έγινε τίποτα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε διαφάνεια, πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, αυτό το σκάνδαλο, το τεράστιο, εξακολουθεί να κινείται σε αυτούς τους αργούς ρυθμούς, σε θολά νερά. Απογοήτευση, δυσπιστία, ανησυχία.
1: Η δυσπιστία ήταν δεδομένη. Μεγάλη. Η απογοήτευση ήταν από το πόσο, εγώ θεωρώ πλέον δηλαδή ότι τα πλοκάμια έχουν φτάσει παντού από όλο αυτό το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται η κυρία Τιχεροπούλου που ήταν αυτή που τους κατήγγειλε και είναι και μάρτυρας σε αυτό το δικαστήριο κιόλας.
0: Ναι.
1: Να την έχουν αποπέμψει τότε από τη δουλειά της, να την έχουν στερήσει μισθό και δουλειά, που πείτε μου εσείς πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχετε δει να το παθαίνουν αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά να κερδίζει την υπόθεση στο δικαστήριο και να πρέπει να την επαναπροσλάβουν και να την λένε ότι δεν υπάρχει πλέον η θέση σας στην ΑΔΕ, η οποία ήταν διευθύντρια ελέγχου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να την λένε δεν υπάρχει η θέση σας, πηγαίνετε στο παιδότοπο να δουλέψετε μακριά από όλα αυτά. Και ταυτόχρονα μέσα έχουν βάλει όλους τους παλιούς και μας λέγανε ότι εκεί πέρα θα γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος. Δηλαδή αν δεν κάνει την Κυροπούλη τον εξοχιστικό έλεγχο που ήταν αυτή που τους έπιασε.
0: Ποιος
1: θα το κάνει, όλοι αυτοί οι παλιοί που τους μπάσαν όλους μέσα να παίρνουν παράνομη επιδοτήσεις?
0: Ακριβώς. Κύριε Μόσχο, θα ήθελα να πούμε...
1: Αυτό, δεν περιμένεις κάτι άλλο από αυτή την κυβέρνηση. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι... Ίσως και γι' αυτό είμαι και τόσο ήρεμος να πω όταν ακούω όλα αυτά τα παραμύθια πλέον. Είναι ότι είμαστε μόνοι μας, ο καθένας. Ό,τι μπορέσει να κάνει και να μείνει και να επιβιώσει. Ναι. Να βοηθήσεις όποιον μπορείς να βοηθήσεις, αλλά από την κυβέρνηση δεν περιμένουμε τίποτα. Αυτό εννοώ μόνοι μας.
0: Ναι. Προσωπική
1: η κυβέρνηση
0: υπόθεση...
1: δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μας.
0: Προσωπική υπόθεση του καθενός. Θα ήθελα να βάλουμε, να είναι μία άνω τελεία στην κουβέντα μας, γιατί είναι μία και τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής, κύριε Μόσχο. Θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά για την ακρίβεια, για Μερκοσούρ, γιατί έχουν δει το φως δημοσιότητας τελευταία και όλα αυτά μεταμολυσμένα και είναι η αρχή μόνον. Οπότε, αν είναι εφικτό να τα ξαναπούμε σύντομα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα χαρώ πάρα πολύ και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6. Ναι, δυστυχώς ξεπεράσαμε ήδη κατά ένα λεπτό το χρόνο της εκπομπής. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω και τα μηνυματάκια. Θα το κάνω στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ανταπόκριση, για την ακρόαση, για την αγάπη που δείχνετε στον Focus FM. Να είστε καλά από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε εδώ, έρχεται Κόντρα στο Σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
11: ναι,
10: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
11: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
10: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
11: ναι,
10: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Για να ενημερώνεστε από το ραδιόφωνο της αλήθειας για την αλήθεια. Έχουμε σχολιάσει πάμπολες φορές για την ανεκμετάλλευτη ενέργεια στην Ελλάδα. Έχουμε σχολιάσει πάμπολες φορές για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ορυκτό πλούτο. Έχουμε σχολιάσει για το πώς αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εξουσία, εκμεταλλεύονται τις κρατικές υπηρεσίες για να πλουτίσουν. Για το πώς καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται σταδιακά, αφανίζοντας τον Έλληνα, αλλά και λαιλατώντας την οικονομία και την παραγωγή. Από πού να το πιάσουμε μέχρι πού να φτάσουμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που αποδεικνύουν το τι ακριβώς θα συμβεί και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Αγγλία. Το γνωρίζετε ότι 13 μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν στο Μπέρμιγχαμ. Το γνωρίζετε ότι καταστράφηκε η Αγγλία και δεν υπάρχει γυρισμός. Τι νομίζετε, ότι στην Ελλάδα δεν θα γίνει κάτι αντίστοιχο? Γιατί δεν τους διώχνει όλους η Αγγλία, τι πιστεύετε? Γιατί δεν κάνει απελάσεις? Αφού έχουν αδυπνιστεί, λένε, και έχουν καταλάβει το πρόβλημα, γιατί δεν κάνουν απελάσεις? Φοβούνται? Τι φοβούνται? Είναι διεφθαρμένοι και τους κρατάνε από κάπου, να το ξέρετε. Έχουν ανάγκη πλέον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιλογές και με τη διαφθορά και με τον τρόπο που λειτουργεί τόσα χρόνια, όχι απλά θα τελειώσει, όχι απλά θα καταστραφεί, δεν θα ξαναυπάρξει. Είναι αυτό που περιγράφαμε πριν 2 χρόνια σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Για όσους ήταν για όλους αυτούς που ήταν συντονισμένοι γνωρίζουν τι λέω. Τι θέλετε, μωρέ, από τη ζωή μου? Τι θέλετε? Θα πούμε για το Σταύρο, θα πούμε. Θα σας ενημερώσω και για το Σταύρο. Μην αγχώνεστε ένα-ένα, μην είστε παρορμητικοί. Όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα, κάτσε να το βάλω στο μην ενοχλείτε. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό. Περιμένετε να βάλουμε το κινητό. Μην ενοχλείτε. Τέλος. Φτάνει τόσο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όλοι αυτοί που ήταν συντονισμένοι όλο αυτό το καιρό σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα πριν 2 χρόνια γνωρίζουν το τι ακριβώς περιγράφαμε. Περιγράφαμε μια κατάσταση στην οποία σε αυτό το πλανήτη δεν υπάρχει ισορροπία. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ισορροπία, τι εννοώ? Βλέπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά, οι άνθρωποι να έχουν καινούρια κινητά, να έχουν ανέσεις, να πετάνε φαγητό, να είναι γενικά κακομαθημένοι και να μην εκτιμάνε όλα αυτά που έχουν. Ενώ στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν να φάνε, το ίδιο και στην Αφρική. Γιατί συνέβαινε όλο αυτό? Γιατί υπήρχαν κάποιες αυτοκρατορίες, όπως ήταν και η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας. Και όταν λέω αυτοκρατορία, μην το φαντάζεστε ότι είναι μέσα στα σύνορα του κράτους τα συμφέροντα που ελέγχει. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία, όπως και η Γερμανία, όπως και διάφορες άλλες χώρες, χειραγωγούσαν κράτη είτε στην Αφρική, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε σε άλλα σημεία του πλανήτη, είτε στη Λατινική Αμερική, όπως κάνουν πλέον οι Αμερικανοί. Και τους ρουφούσανε το αίμα
μέχρι αηδίας. Κάτι παρόμοιο που γίνεται και στην Ελλάδα, με τους Γερμανούς, με τους Άγγλους, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς, με όλους αυτούς. Και εμείς προτεκτοράτο είμαστε, μην νομίζετε. Όλα αυτά λοιπόν τα προτεκτοράτα, σε κάποια φάση, όταν είδανε ότι δεν πάει άλλο το πράγμα, όταν είδανε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, και όταν τους ήρθε μια ευκαιρία, μια δεύτερη επιλογή, η οποία δόθηκε από τους Ρώσους και τους Κινέζους, κάποιοι αλλαξοπίστησαν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή κάποιοι είπανε ότι ξέρετε κάτι, δεν μας συμφέρει πλέον να είμαστε με την Αμερική, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Γαλλία, δεν μας συμφέρει να είμαστε με τη Μεγάλη Βρετανία. Ήρθε η ώρα να χαράξουμε το δικό μας δρόμο, να πάμε με τη Ρωσία, να πάμε με την Κίνα, να πάμε με τους BRICS, να πάμε με όλους αυτούς. Γιατί οι Ευρωπαίοι είναι οι κακομαθημένοι που τόσα χρόνια ζουν στον αφρό και εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους και εμείς πεινάμε. Ωραία. Και κάπως έτσι συναντήθηκαν αρκετοί αρχηγοί, μιλήσανε, κάποιοι τα βρήκανε, κάποιοι δεν τα βρήκανε, κάποιοι διαλέξανε τη Δύση, κάποιοι διαλέξανε το Ανατολικό Μπλοκ. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάποιες αφρικανικές χώρες πλέον να μην χειραγωγούνται από τη Γαλλία, να μην χειραγωγούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και κάπως έτσι αυτές οι χώρες να έχουν χάσει αρκετά έσοδα και αρκετή δύναμη. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η Μεγάλη Βρετανία. Από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή η Βασίλισσα, άλλαξαν πολλά. Γιατί ήτανε μια γυναίκα η οποία μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση. Τα άφησε όλα να πούμε στον Κάρολο και στον Πρίγκιπς και στην Ήβη που κλαίει και φεύγει. Και ορίστε που φτάσαμε με Στάρμερ και με μουσουλμάνους και με διάφορους άλλους ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν σαν δούριος ύπος. Τώρα θα μου πεις εσένα τι σε νοιάζει ρε Γρηγόρη. Χτυπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα που είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί και δεν το έχει εκτιμήσει κανένας, θα μας πάρει μπάλα και θα φτάσουμε σε σημείο, όπως έλεγε χθες ο καθηγητής την τρίτη ώρα, να μας βάλουν και να πολεμήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τους Αφρικανούς τους βάζανε και πολεμούσανε. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι έχουν χτίσει δικιά τους αυτοκρατορία. Η Τουρκία πλέον διαχειρίζεται πολλά κράτη. Γιατί υπάρχει η μουσουλμανική αδελφότητα και αν παρατηρήσετε υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν κάτι κοινό στη σημαία τους, που τους έχει μείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει. Απλά φόρεσε τη μάσκα της Τουρκίας. Και στην ουσία αυτό συναντάμε σήμερα. Γνωρίζετε ότι αρκετές σημαίες έχουν αυτό το άστρο της Σελήνης. Αυτό που έχει η τουρκική σημαία. Τα σύμβολα της ημισελήνου και του αστεριού. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Τινησίας. Έχει τα ίδια σύμβολα. Ψάξτε να βρείτε τη σημαία της Αλγερίας. Τη σημαία του Αζερβαϊτζάν. Τη σημαία της Μαλαισίας, τη σημαία της Λιβύης, τη σημαία της Μαυριτανίας. Όλες αυτές οι σημαίες δεν είναι τυχαίες. Έχουν οθωμανικά σύμβολα τα οποία τους ενώνουν και είναι σύμμαχοι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν κοινό σκοπό και αλληλοβοηθούνται. Μόνο η Αλβανία έχει το δικέφαλο αετό πιθανότατα από το Βυζάντιο και έχει πάει μαζί τους. Βλέπετε όμως το ότι υπάρχουν συμμαχίες. Η Ελλάδα με ποιους τα έχει βρει? Με αυτούς που μόνιμα την καταστρέφουν, με αυτούς που μόνιμα την αφήνουν μόνη της, με αυτούς που μόνιμα της πίνουν το αίμα.
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν κάνουν πλέον κουμάντο άνθρωποι που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Κάνουν κουμάντο άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να σώσουν την πάρτη τους. Σου λέει είναι ευκαιρία. Πώς λειτουργούσαν οι ταγματασφαλίτες? Πώς λειτουργούν γενικά οι ρουφιάνοι? Σου λένε να αρπάξω εγώ το χρήμα και δεν πάνε να ψοφάνε οι άλλοι. Να αρπάξω εγώ το χρήμα και ας κάνουν ό,τι γουστάρουν οι άλλοι. Αυτά λένε. Ας πάρω εγώ τα λεφτά και δεν πάνε να καταστραφεί ο τόπος. Ας ζήσω εγώ ζωή χαρισάμενη. Ο Μητσοτάκης έτσι λειτουργεί. Και στην ουσία φυσικά εξυπηρετεί τις ξένες δυνάμεις, οι οποίοι λένε μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι λένε οι ξένες δυνάμεις. Σε όλα ναι μας λέει. Τι θέλετε, θαλάσσια πάρκα, ναι. Τι θέλετε, να χωρίσουμε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση, ναι. Τι θέλετε, τη Βόρεια Ήπειρο, ναι. Τι θέλετε, τη Μακεδονία μας, ναι. Και ο Τσίπρας τα ίδια. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας για τη Μακεδονία, φταίνε όλοι αυτοί. Και ο Σαμαράς φταίει, και ο Μητσοτάκης φταίει, και ο Καραμαλής φταίει. Και ο Τσίπρας φταίει, και οι Πασόκοι φταίνε, και οι Σιμίτες και οι Βενιζέλοι. Όλοι. Έβαζε η κάθε κυβέρνηση το λιθαράκι της. Και η κάθε κυβέρνηση δεν ξεκαθάριζε πράγματα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚΕ. Άλλοι δεν έχουν κυβερνήσει. Ναι, το ΚΚΕ κυβέρνησε το 89. Δεν βάλανε τους κανόνες, τα όρια που έπρεπε να βάλουν. Γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγαίνει κάποιος κυβέρνηση. Για 9 μήνες ρε, για ένα χρόνο θέλετε, για ένα χρόνο, ναι. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βγαίνει να δηλώσει ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, είναι ελληνική? Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε, να ξαναπαραβιάσει κάποιος τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία την καταργούμε. Γιατί δεν το λέει αυτό? Γιατί δεν το λέει κανένας αυτό? Να βγει να πει ότι τέλος η Συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα μας κάνουνε, θα μας ορμήξουνε 400.000 Σκοπιανοί. Ρε να φτερνιστεί η Ελλάδα, θα αφανιστούν αυτοί. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Σερβία? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί να μην κάνει συνεργασία με τη Ρωσία και με την Αμερική, να παίξει μπάλα? Ποιο με συμφέρει περισσότερο? Εγώ δεν είμαι με κανέναν να πει. Ποιος πουλάει πετρέλαιο? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πουλάνε? Οι χώρες που πουλάνε? Η Ρωσία, το Ιράν, η Αμερική? Ποιοι πουλάτε ρε? Ωραία, ελάτε εδώ. Όποιος μου δώσει καλύτερη τιμή. Αυτό πλέον δεν μπορεί να συμβεί φυσικά, γιατί έχουν υπογράψει χαρτιά όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Και πρέπει να δοθεί ένας αγώνας πολλών ετών για να μπορέσει να ξαναορθοποδήσει η Ελλάδα. Άσε που σταδιακά την έχουν εξαγοράσει όλοι και δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Μπορεί να σας στεναχωρεί αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός. Πολύ φοβάμαι ότι μελλοντικά θα πάμε σε διάσπαση κράτους. Μπορεί να πάει σε εκλογές αυτό το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μετά τη ΔΕΘ. Ο επόμενος που θα αναλάβει όχι θα βρει καμένο έδαφος. Δεν θα βρει τίποτα. Σκεφτείτε λίγο, ο επόμενος που θα γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν θα βρει τίποτα. Από πού να ξεκινήσει και μέχρι πού να φτάσει. Να πούμε για τη συμφωνία της Μερκοσούρ, που υποχρεούται η Ελλάδα να παίρνει κοτόπουλα με σαλμονέλα, με ταλαγμένες ντομάτες από την Τουρκία που τις ποτίζουνε με λάκ για να γυαλίζουνε, και τρόφιμα τα οποία είναι τίγκα καρκινογόνα. Τόσα χρόνια τρώτε καρκίνο. Το λέμε και το φωνάζουμε. Τόσα χρόνια εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς ραδιόφωνο πρέπει να κατανοήσεις ότι τρως καρκίνο. Τι πάει να πει τρως καρκίνο? Τα προϊόντα τα οποία σου πουλάνε στο ράφι δεν έχουν ελεγχθεί. Κάποια έχουν λακ πάνω για να γυαλίζουνε, αλλά δεν είναι ελεγχμένα όπως θα έπρεπε για να μπορείς να τα καταναλώσεις. Άλλα είναι μεταλλαγμένα, άλλα έχουν ορμόνες, άλλα έχουν συντηρητικά, άλλα έχουν φάει 5 ραντίσματα και τρως φυτοφάρμακα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί δεν πάει καλά η υγεία σου. Γιατί δεν πάει καλά το ανοσοποιητικό σου. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, δεν έχει βάλει κάποια υπηρεσία να ελέγχει εξονυχιστικά το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από την Ελλάδα. Ελέγχουνε το 1% από τα τρόφιμα που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Ή να το ξαναπώ? Θα σας το ξαναπώ λοιπόν.

Γιατί το έχουμε πει 10.000 φορές και δεν θέλετε να τα ακούσετε. Η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη. Τρώτε καρκίνο. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης επιτέλους να κατανοήσει ότι τρώει καρκίνο. Τρώει καρκινογόνα προϊόντα, καρκινογόνα τρόφιμα. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας που πουλάνε σε διάφορα καταστήματα, πιθανότατα να μην έχει ελεγχθεί. Ελέγχουν περίπου το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και ξαναλέω, υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι πάρα πολύ βλαβερές για το ανασωπητικό του ανθρώπου. Υπάρχουν ύποπτες ουσίες στις τροφές, όπως είναι οι ορμόνες, που λειτουργούν ως συντηρητικά για να μπορεί το τρόφιμο να είναι όμορφο. Υπάρχουν τουρκικά προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα που έχουν πάνω λακ για να γυαλίζουνε. Υπάρχουν ντομάτες που περιέχουν μέσα στοιχεία από το σολομό για να αντέχουν στο κρύο. Υπάρχουν υδρογονωμένα έλαια, νητρώδη και νητρικά άλατα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζετε και τρώτε καρκίνο καθημερινά. Αν δεν είναι το προϊόν ντόπιο από κάποιο παραγωγό της περιοχής που να ξέρει τι ραντίσματα έχει κάνει, πώς ακριβώς το έχει παράγει και τι λεπτομέρειες υπάρχουν στις οποίες έχει προσέξει, έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι μας πλασάρουνε. Και δεν πιστεύω να εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση και αυτό το κράτος. Όταν σας λέω ότι από όλες τις εισαγωγές ελέγχεται το 1%, με τη συμφωνία της Μερκοσούρ είδατε. Ήρθανε κοτόπουλα με σαλμονέλα. Στείλανε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο φορτίο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα τρόφιμα. Και φτάνουνε στο ράφι και αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Πρέπει να προσέχετε, να διαβάζετε και να ξέρετε τι τρώτε. Αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα φέρει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και τα καταστήματα στο τι πουλάνε. Είναι απίστευτο. Καλά τόσο καιρό το ζούσαμε αυτό με τα ρούχα και τα παπούτσια. Όπου κάποια καταστήματα πουλούσανε παπούτσια μούφα. Δεν θέλω να πω τώρα εταιρείες. Σκεφτείτε μια επώνυμη εταιρεία που πουλάει αθλητικά παπούτσια. Η οποία ας πούμε φτιάχνει ένα παπούτσι το οποίο είναι ποιότητας. Δηλαδή έχει καλή κόλλα, έχει καλή σόλα, καλό ύφασμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε ένα παπούτσι καλής ποιότητας. Και το πουλάνε αυτό το παπούτσι 120 ευρώ. Η εταιρεία μπορεί να το αγοράζει πολύ λιγότερα. Αλλά είναι ποιότητας. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσθέτουν επάνω. Τι κάνει ο Ελληνάκος? Πάει στην Κίνα, πάει στην Τουρκία, φέρνει τα κοντέινερ και πουλάει το παπούτσι αυτό, το οποίο είναι ολόιδιο με το αυθεντικό, αλλά είναι μούφα και δεν έχει αυτή την ποιότητα που έχει το αυθεντικό. Η ίδια τιμή. Την απομίμηση την πουλάει η ίδια τιμή, 120 ευρώ. Και δεν λέει σε κανέναν φυσικά ότι είναι απομίμηση. Και πας εσύ να πάρεις ένα παπούτσι της εταιρείας γιατί πιστεύεις ότι σου παρέχει ασφάλεια αυτό το κράτος το τι αγοράζεις και σου πουλάει ο άλλος ο απατεώνας παπούτσι απομίμηση της εταιρείας σαν αυθεντικό και πληρώνεις τα τριπλά λεφτά για ένα παπούτσι χάλιας ποιότητας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το κράτος? Δεν φταίει το ότι δεν κάνουν έλεγχο? Εκτεθειμένοι είστε και εκεί, απλά δεν το ξέρετε. Εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρά καταστήματα. Συμβαίνει και σε μεγάλα καταστήματα. Συμβαίνει και σε επώνυμα καταστήματα. Μπορεί να συμβεί και στην ίδια την εταιρεία στο κατάστημα που έχει βιτρίνα. Αφού δεν την ελέγχουνε. Τώρα θα μου πεις, Γρηγόρη, ασχολείσαι με τις απομιμήσεις. Και με όλο αυτό συμβαίνει με τα παπούτσια και με τα τρόφιμα και με το ένα και με το άλλο. Εδώ πέρα βρήκανε τη δικογραφία του Καραϊβάζ, στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσκούρη. Και δεν ασχολήθηκε ποτέ η εισαγγελία να δει για ποιο λόγο ήταν η δικογραφία του Καραϊβάζ στο τζιπ του εκτελεσμένου Μοσκούρη. Δεν αναρωτήθηκε. Ποτέ, τίποτα, κανένας. Όπως δεν αναρωτιούνται και το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το ντρόν και δεν δίνει η κυβέρνηση μια απάντηση. Βγήκε μία ο Δένδιας, μας είπε ότι δεν ήταν στην Ελλάδα το ντρόουν. Βγήκε μετά ο Μαρινάκης, μας είπε ότι εννοούσε άλλο πράγμα ο Δένδιας. Βγήκε μετά ο Χεραπετρίτης, είπε είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Τώρα υπάρχει συναγερμός και στην Πρέβεζα, εντοπίστηκε και εκεί μια... ...ανάρκη, στην παραλία Μονολίθη. Ντρόουν με κριτικά από εκεί. Νάρκη στην Πρέβεζα. Τι γίνεται ρε φίλε? Θέλουν να μας μπλέξουν σε κάνα πόλεμο με τη Ρωσία? Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί να τα ρίξουν σε μας? Και μήπως τελικά σε αυτό το τρένο των τεμπών οι χημικοί διαλύτες ήταν για άλλους λόγους? Ήταν για λαθρέα καύσιμα? Ήταν για βόμβες? Γιατί ήταν? Ή ήταν εκεί πέρα βόμβες πάνω στο φορτίο? Ή και αν όχι βόμβες, μήπως ήταν κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο? Ρωτάω, δεν γνωρίζω, γιατί πήγε και ο στρατός. Γι' αυτό μου φαίνεται ύποπτο το ότι πήγε και ο στρατός στην τοποθεσία. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Αλλά η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτά φυσικά, δεν την απασχολούν. Εφόσον λέει ναι στις ξένες δυνάμεις, είναι καλυμμένοι όλοι αυτοί και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έχουν χτίσει τις περιουσίες, είδαμε και τα πόθενέσχες τους. Τώρα αγοράζουν, λέει, και ολοκένουργιες γουρούνες κόκκινες για να τις στείλουν στην Κρήτη. Κόκκινες, όχι μπλε. Αγοράζουν γουρούνες, λέει, να πάνε, λέει, αστυνομικοί, να φοράνε μπικίνι και βερμουδίτσες, λες και είναι στο Baywatch. Και να κυκλοφορούν, λέει, στις παραλίες με τη γουρούνα οι αστυνομικοί και να ελέγχουν τους τουρίστες. Για να μπορούν, λέει, να κάνουν γάμους οι ομοφιλόφιλοι στην Αλμύρα και στις παραλίες και πάνω στο κύμα.
και να υπάρχει αστυνομία εκεί πέρα η οποία θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα. Αστυνομική με μπικίνι και βερμούδα και γουρούνα στην παραλία. Και δεν μας φτάνει αυτό. Από ό,τι μαθαίνω εδώ πέρα και από ό,τι διαβάζω, θα αρχίσει λέει να αντιδράει η γκέι κοινότητα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί οι περισσότεροι που έχουν διοριστεί στην υποδιεύθυνση Αμμουδιάς δεν είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή γκέι με μπικίνι και βερμούδα και γουρούνα και τρελαίνεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Λέει δεν γίνεται να έχετε μόνο άντρες και γυναίκες αστυνομικούς στην παραλία, θέλουμε να έχει και γκέι αστυνομικούς. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Με αυτά ασχολούνται βασικά. Μήπως θα πληρώσει ο ελληνικός λαός και καλό αντιλιακό. Μήπως θα τους πάρουμε και καροτέν να φοράνε στην παραλία, να μην καούν από τον ήλιο οι αστυνομικούλιδες. Μήπως θα τους πάρουμε και καπελάκι. Θα κάνουνε και τους ναυαγοσώστες. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η σταθερότητα και η ασφάλεια που παρέχει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα γίνεται ο κακός γαμός. Σφάζονται τα παιδάκια με τα μαχαίρια. Πυροβολάει ο ένας τον άλλον. Δολοφονία εδώ, δολοφονία εκεί. Νεκροί μες στις φυλακές. Νεκροί στα πάρκα. Και τι κάνει ο Χρυσοχοΐδης? Βάζει αστυνομικούς με γουρούνες και μπικίνι στις παραλίες της Κρήτης. Σε πιάνει μια τρέλα. Σε πιάνει μια τρέλα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσχες του. Έγινε λέει λάθος από το λογιστή. Έλα μωρέ, 1 εκατομμυριάκι ήτανε. Ξέχασε να το δηλώσει. 1 από τα 1 εκατομμύρια που έχει ξέχασε να τα δηλώσει. Εσείς εκεί πέρα έξω, άμα είχατε κάνα 1 εκατομμύριο, θα ξεχνούσατε που είναι? Δεν νομίζω. Μάλλον έχει πολλά εκατομμύρια που ξεχνάει να τα δηλώσει. Και να υπενθυμίσω ότι έχουν περάσει και τροπολογία αυτοί που νομοθετούν, η νομοθετική εξουσία που έχει νομιμοποιήσει την παρανομία, στην οποία δεν πρέπει να καταθέτουν στο πόθεν έσχες τους μπάρες χρυσού, έργα τέχνης, διαμάντια και άλλα πολλά. Γιατί το κάνανε άραγε αυτό? Εσείς γιατί λέτε? Και μιας και που μίλησα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ελπίζω να είδατε τα καραγκιοζηλίκια της Eurovision. Ποιος κακόγουστος έκανε αυτές τις επιλογές? Πού βρισκόμαστε ρε σε εμποροπανήγυρι? Αυτή είναι η μουσική δημιουργία της Ελλάδας? Αυτό έχουμε? Αυτό στέλνουμε δηλαδή να μας εκπροσωπήσει και κουνάει και την ελληνική σημαία? Άστο, έχω τρελαθεί με αυτά. Άστο, έχω τρελαθεί. Επίσης έχω τρελαθεί με όλους αυτούς που λένε ερχόμαστε να σώσουμε την Ελλάδα. Ερχόμαστε για άλλη μια φορά, ο εφιάλτης σας. Ερχόμαστε να τελειώσουμε το Μητσοτάκι. Λοιπόν αδέρφια, ακούστε να δείτε, επειδή το έχετε παρατραβήξει στο σκηνί. Εδώ πέρα 12 χρόνια, 13 βαράμε ανελαίητα καθημερινά 3 ώρες εκπομπή με αποκαλύψεις για να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και για να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ποιοι πραγματικά είναι εξουσιαστές. Και έρχονται τώρα στο 90 ποιοι? Αυτοί που δεν δίνουν ούτε μία λύση. Αυτοί που απλά φωνάζουν και τσιρίζουν ότι θα φέρουν την ανατροπή. Με ποιο τρόπο θα φέρετε την ανατροπή? Αυτά θέλω να ακούσω εγώ. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα των πολιτικών. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Μπορείτε να τη σώσετε αρχικά? Μπορείτε? Και εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Παρεξηγούνται κάποιοι. Παρεξηγούνται ρε. Δεν μου μιλάνε. Δεν μου απαντάνε. Γιατί ασκώ κριτική? Ξέρεις τι θέλουν οι περισσότεροι πολιτικοί? Να κάτσεις σε μια γωνία και να μην μιλάς για αυτούς. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Δεν είστε καλά στα μυαλά σας. Όλοι θα περάσετε από τη χτένα. Και όλοι θα υποστείτε τις συνέπειες. Και όποιος καταθέσει τις σωστές λύσεις και όποιος μιλήσει έτσι όπως πρέπουν, λύσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει κάποιος,
Όχι υποσχέσεις ψεύτικες. Γιατί έχουμε ακούσει τρελές υποσχέσεις. Εδώ πέρα Ανδρουλάκης λέει να δουλεύετε 4 μέρες. 4 μέρες πόσες ώρες όμως Ανδρουλάκη, 24 ώρες το 24ωρο, 4 μέρες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς θα βγει το πράγμα με τετραήμερη εργασία? Για πες μας ρε ξυπνάκια. Καλή υπόσχεση αλλά δεν βγαίνει. Τους εργοδότες τους ρώτησες? Με τετραήμερη εργασία, εκτός άμα έχεις σκοπό και εσύ, γιατί είχαμε δει και παλαιότερα στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ κάποιους Πακιστανούς, κάποιους ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να κουνάνε σημαίακια. Εκτός αν και εσύ επενδύεις στην πακιστανική κοινότητα να πάρεις ψήφους μαζί με τη βούλτευση ή σε άλλου τέτοιου είδους κοινότητες. Έτσι μετά μπορώ να το καταλάβω. Γιατί και οι Ρωμά παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι Πακιστανοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και άλλες τέτοιου είδους μεγάλες κοινότητες. Αλήθεια, τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί δεν τους ελέγχει η εφορία? Τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας γιατί τους ελέγχει κανένας αν έχουν άδεια? Τους Πακιστανούς γενικά γιατί δεν τους γράφουν κανένα πρόστιμο αφού δεν πληρώνουν τίποτα? Έχει ασυλία ο Πακιστανός δηλαδή. Ο Έλληνας τα πληρώνει όλα και τρέχει και δεν φτάνει. Και οι Πακιστανοί και άλλου είδους άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής ή και παράνομοι μετανάστες, να τους ονομάσουμε έτσι, δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν έχουν κανένα φημί, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και θα μου πεις τώρα γιατί μιλάς συγκεκριμένα για τους Πακιστανούς? Γιατί άμα ρωτήσεις κάποιον πώς μπορούν όλοι αυτοί οι παράνομοι να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να μπορεί η ελληνική αστυνομία να τους πιάσει? Εδώ παρακολουθούσαμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ από την ΕΥΠ, από το Predator, από τη Mossad, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Δεν τους παρακολουθούσε όμως με κάποιο τρόπο όλους αυτούς, τα κινητά τους, αρχηγό ΓΕΘΑ, αρχηγό ΓΕΣ, όλους αυτούς, ναι. Τους παράνομους και τους εγκληματίες γιατί δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει? Δεν έχουν κινητό στο όνομά τους? Ναι, δεν έχουν κινητό στο όνομά τους. Σε ποιανού όνομα έχουν κινητό, φίλοι μου? Πώς αποκαλεί η κοινωνία τα τηλέφωνα αυτά? Δεν τα αποκαλεί πακιστανικά τηλέφωνα? Για ποιο λόγο τα αποκαλεί πακιστανικά? Γιατί είναι σε ένα όνομα Πακιστανού ο οποίος δεν ελέγχεται, δεν ξέρουν καν που βρίσκεται. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο από αυτό που σας περιγράφω έχουμε πρόβλημα που δεν το λύνει κανένας και δεν θέλουν να το λύσουνε. Είναι αυτό που συζητούσα και πριν πω για εκπομπή με έναν άνθρωπο εδώ πέρα, έναν κτηνοτρόφο, έναν παραγωγό, συγγνώμη, ο οποίος έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους αγρότες ότι παίρνανε τα κονδύλια, τα δίναν στους αγρότες και οι αγρότες δεν τα διαχειριζόντουσαν έτσι όπως έπρεπε. Ναι, το κράτος γιατί δεν έκανε έλεγχο όμως, δεν αναρωτηθήκατε ποτέ? Άντε οι αγρότες θέλαν να κάνουν μαγκές. Ήθελε ο άλλος για παράδειγμα να πάρει τζιπάκι Mercedes. Δεν ήθελε να τα επενδύσει στο στάβλο. Ήθελε να πάρει τζιπάκι Mercedes να κάνει βόλτα το παίξιμούρι. Ωραία. Εσείς του δώσατε τα λεφτά να φτιάξει το στάβλο και αυτός πήρε τζιπάκι Mercedes. Τον έλεγξε ποτέ κανένας? Όχι. Γιατί δεν ήθελαν να ελέγχουν όλους αυτούς? Γιατί δεν ζητήσαν από όλους αυτούς να

ένα κράτος και τώρα σου ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αρέστα. Γιατί? Γιατί αυτό το κράτος και αυτές οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ δεν ήταν υπέρ του ελέγχου. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω και αφήνω το λαρίκι μου πάνω σε ένα μικρόφωνο κόντρα σε κάθε δίθεντα ή και κόντρα σε κάθε άνθρωπο που δηλώνει αντισυστημικός ενώ δεν είναι, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να χτιστεί είναι ελεγκτικοί φορείς. Γιατί με έλεγχο θα ξέραμε που πάνε τα λεφτά, αν τα επενδύει κάποιος όπως πρέπει, και αν δεν τα επενδύει όπως πρέπει θα μπορούσαμε να του τα ζητήσουμε πίσω για να τα δώσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος θέλει όντως να φτιάξει την εργασία του. Να επενδύσει την εργασία του, καταλάβατε? Αλλά πέρα από τη ρεμούλα δίνανε και φράγκα σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς για ψηφαλάκια. Και εκεί έρχεται η εξαγορά ψήφων, γιατί εκλογοδικείο δεν υπάρχει. Και στην εξαγορά ψήφων, όταν αναφέρουμε αυτήν εδώ πέρα τη φράση, εξαγορά ψήφων, ξέρετε ότι το επόμενο που πρέπει να αναφέρουμε είναι η λέξη νοθεία. Το λέει και ο ποινικός κώδικας. Δεν επιτρέπεται κάποιος να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται κάποιος να δίνει λεφτά σε κάποιον για να πάει να τον ψηφίσει. Δεν επιτρέπεται κάποιος να κάνει κατάχρηση εξουσίας για να μπορέσει να βολέψει κόσμο ή να κάνει ρουσφέτη με αντάλλαγμα. Όλα αυτά είναι νοθεία στις εκλογές. Και πείτε μου εσείς, έχει δίκιο ο Γρηγόρης ή δεν έχει όταν μιλάει για νοθεία? Εννοείται ότι έχει. Και το ξέρετε όλοι ότι έχω δίκιο. Στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Και άμα θέλουν οι δημοκράτες που ορμάνε με τα ελληνικά χόξες και με ομάδες αλήθειας και ομάδες αναλήθειας και όλους αυτούς, ας έρθουν να τους εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται μας το παίζουνε χαζί. Πού είναι η ΟΝΕΔ που ερχόταν παλιά στα live μου και φώναζε και τσίριζε και κλεγότανε? Κρυφτήκατε στις τρύπες σας, τι έγινε? Φοβηθήκατε ότι δεν μπορείτε να ξανακερνάτε μπουκάλια στα κλαμπάκια για να πηγαίνουν τα παιδάκια να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Σε μας τα πουλάτε ρε αυτά, σε τα μας. Αλλά έχει χάρη που έχω δικαστήρια και δεν ασχολούμαι. Έχει χάρη που έχω δικαστήρια. Λοιπόν, όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα, μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα έρχεται κι άλλο εμβόλιο, ετοιμαστείτε. Μετά το Σεπτέμβριο θα σφίξουν τα λουριά. Για όλα, και για την ηλεκτρονική βιομετρική ψηφιακή ταυτότητα και για τα εμβόλια και για τις τράπεζες και για όλα. Να δούμε εκεί τι θα κάνετε. Για τα σκοτεινά χρόνια που έρχονται. Να δούμε. Άκου, εκεί ξέχασε ο λογιστής του Ανδρουλάκη να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει στο εξωτερικό. Θέλω να αναφέρω κάτι και για τον Σταύρο Φλόρο, αυτόν τον νέο που έπαθε ό,τι έπαθε στο Survivor. Το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η παραγωγή, φίλοι μου, είναι να ανακοινώσει το ότι δεν φταίει. Μιλάω για τον Ατζούν και πώς λέγονται, Τσουτσούν Μίντια. Τσουτσούν Μίντια. Όχι Τσουτσούν. Όχι Τσουτσούν. Τσουτσούν Μίντια. Όχι, Ατζούν Μίντια. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να βγούνε να πούνε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός ορίων στην παραλία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μαζί του τη σημαδούρα. Τα πρώτα πράγματα που δηλώσαν αυτά είναι. Δεν μας είπαν αν είναι καλά το παιδί. Πετάξαν από πάνω τους κάθε ευθύνη. Το πρώτο πράγμα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχει ακροτηριασμός. Του κόψανε το αριστερό πόδι, το καταλαβαίνετε? Του κόψανε το αριστερό πόδι. Γιατί πήγε για ψαροντούφεκο και η συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο κανάλι και όλη αυτή η συμφωνία που έχουν, τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, δεν παρήχαν την ανάλογη ασφάλεια. Δεν βάλανε τα όρια. Γιατί να περνάει από εκεί τουριστικό ταχύπλοο με 2 μηχανές εφόσον υπάρχουν παίκτες που κάνουν ψαροντούφεκο? Και δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιδί που κινδυνεύει ακόμα η ζωή του, γιατί τα 2-24 ώρα από τη στιγμή που έχει πάθει κάτι είναι κρίσιμα όταν έχει χάσει τόσο αίμα, και δεν τον βρήκε καν η παραγωγή, τον βρήκανε οι Τούρκοι από το αντίστοιχο παιχνίδι στην Τουρκία. Από το τουρκικό Survivor. Οι άνθρωποι εκείνοι τον βρήκανε και τον σώσανε. Η παραγωγή δεν θα είχε πάρει πρέφα. Και μαζί του ήταν και ένας ακόμα παίκτης, ο Μάνος,
ο οποίος έπαθε νευρικό

0: κλονισμό. Λογικό είναι αφού είδε μπροστά του ένα ταχύπλο να κόβει στη μέση τον άλλο τον παίκτη. Για βάλε τον πατέρα να ακούσουμε τι έχει δηλώσει. Βάλ τον, ναι, στο Μέγκα τα δήλωσε, δεν πειράζει, ναι, δεν τα δήλωσε σε εμάς, τα δήλωσε στο Μέγκα. Βάλε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας τώρα, άστα αυτά.
1: Σου είπα ακριβώς.
2: Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη με τον γιο σας.
3: Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακροτριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.
2: Έχετε μάθει πώς έχει γίνει?
3: Ήταν ο ψαροτούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξολέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και το γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα.
2: Θα μεταβείτε στον Άγιο Δομήνικο?
3: Θα μεταβούν κάποια συγγενικά πρόσωπα, παλικάρι μου.
2: Περαστικά να ευχηθούμε.
3: Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου.
0: Του κόψανε το πόδι και υπάρχει περίπτωση να κοπεί και το, να μην επανέλθει και το άλλο. Και αντί για να πει ο συγκεκριμένος παραγωγός του reality, του παιχνιδιού, όπως θέλετε πείτε το, ότι θα βάλω το ιδιωτικό τζέτ μου να πάει η οικογένεια δίπλα σε αυτό το παίκτη, τους έβαλε να πάνε με την πτήση της γραμμής. Καταλαβαίνετε τι τραβάνε αυτοί οι γονείς. Στείλαν το παιδάκι τους 21 χρονών να το προσέχουνε σε ένα τηλεπαιχνίδι γιατί νόμιζαν ότι παρέχει ασφάλεια. Και το παιδάκι αυτό θα γυρίσει χωρίς πόδια. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Να ξέρεις ότι το παιδί σου είναι στην εντατική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, και αντί για να σε βάλουν μέσα ένα τζετ όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι να σε πάνε δίπλα του ενώ κινδυνεύει η ζωή του, να σου λένε ότι συμπληρώνουμε εισιτήρια για μια πτήση της γραμμής και πρέπει να περιμένεις να πάει Τετάρτη. Την Τετάρτη θα πετάξουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν το γιο τους που έπαθε ό,τι έπαθε εκεί πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή γιατί κάποιοι δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους. Και για να δούμε, αυτοί είναι ικανοί αύριο να συνεχίσουν το τηλεπαιχνίδι? Εγώ τους έχω ικανούς. Είναι ικανοί αυτοί για την τηλεθέαση να συνεχίζουν το παιχνίδι σαν να μην έγινε τίποτα και απλά να μην υπάρχει αυτός ο παίκτης εκεί πέρα? Όλα τα περιμένω από αυτούς. Αλήθεια σου, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά όλα τα περιμένω. Εδώ έχουμε δει ρε τους άλλους τους συγγενείς που τους στηρίζαμε ενεργά εδώ πέρα μέσα να το παίζουν πρωταγωνιστές. Εδώ έχουμε δει κάτι τσουτσέκια να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά σας λέω και χάρη που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχουνε δει κι αν έχουνε δει τα μάτια μας. Η κυρία Καριστιανού τρώει με τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Κάνει γνωριμίες. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί διάβασα κάποια πραγματάκια στο διαδίκτυο, δεν τα υιοθετώ, αλλά τα διάβασα. Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Μάλλον έχει υπάρξει και το βάπτισμα του πυρός στην υψηλή διαπλοκή. Μάλλον έχει βάλει στα σαλόνια, στο κολονάκι. Με δείπνους, με καφεδάκια, με όλα. Βρε βρε πως αλλάζει ο καιρός, βρε βρε πως αλλάζουν οι άνθρωποι. Και την ίδια ώρα θέλουν να βγάλουν στο σφυρί ακίνητο στο οποίο κατοικεί 103 ετών γυναίκα. Θέλουν να βγάλουν στην κούτα γυναίκα η οποία έχει φτάσει 103 ετών. Αντί για να την πάρουν αυτή τη γυναίκα και να την προσέχουμε και να της πληρώνουμε τα πάντα που συντηρούμε, να πούμε, το κάθε πολιτικό απατεώνα, και δεν συντηρούμε όλες αυτές τις γιαγιάδες που όχι απλά έχουν ζήσει πράγματα. Αυτές τις γυναίκες έπρεπε να τις έχουμε όλη μέρα σε συνέντευξη. Να μας λένε το τι έχει συμβεί, το τι έχουν ζήσει, το τι έχουν περάσει. Να καταγράφεται η ελληνική ιστορία. Και δείτε πώς συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα 103 ετών. Την πετάνε στην κούτα και της παίρνουν το σπίτι. Και εσύ μου λες να εκτιμώ και να σκέφτομαι και να μην είμαι σκληρός στο λόγο μου. Αυτοί δεν είναι σκληροί στις πράξεις τους. Δεν είναι. Είναι. Μήπως θα πρέπει και εμείς να γίνουμε σκληροί στις πράξεις μας. Αναρωτιέμαι. Ναι, την κορούλα του πρωθυπουργού τη φέρανε. Εννοείται αυτό, πλάκα μας κάνεις. Εννοείται, πλάκα μας κάνετε. Εδώ πέρα παθαίνει να πούμε ο πατριάρχης ή κάποιος μητροπολίτης τίποτα και σηκώνεται F-16 να πάει να τον πάρει. Προθέσεις πήγα σε μια ταβέρνα, όλα τα μάξια κανονικά παρκαρισμένα, του μητροπολίτη μέσα στη μέση του δρόμου παρκαρισμένο. Το έχω φωτογραφίες, μην πουλάτε τρελά. Το έχω φωτογραφίες στο αυτοκίνητο του μητροπολίτη, το οποίο το είχε παρατήσει ο οδηγός, λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης μέσα στη μέση του δρόμου. Γιατί? Για να κατέβει τώρα ο μητροπολίτης να πάει να φάει. Μαγιά τώρα, κατάλαβες? Όλοι παρκαρισμένοι κανονικά και να πω ότι δεν είχε θέσεις, είχε θέσεις. Του μητροπολίτη το αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά στο μαγαζί, διπλοπαρκάρισμα. Και μέσα ο μητροπολίτης να τρώει άνετος. Και στην τελική ο οδηγός γιατί να κατέβει να φάει? Να πάρει τα μάξι και να πάει να το παρκάρει. Και να περιμένει μέσα στα μάξι. Τέτοιου είδους βλαχομαγκές και τέτοιου είδους δαηλίκια αν έχετε ο Έλληνας πολίτης. Και πού ήταν εκεί η αστυνομία? Εγώ άμα έκανα κάτι παρόμοιο θα με γράφανε? Θα μου παίρνανε τις πινακίδες? Θα μου ξυλώνανε ότι έχω και δεν έχω? Ναι, αυτόν γιατί δεν τον ξυλώνουνε? Επειδή είναι μητροπολίτης. Εντάξει ρε φίλε, μητροπολίτης είσαι. Άραξε λιγάκι. Ηρέμησε. Κανονικά οι Ορθόδοξοι πρέπει να είναι ταπεινοί. Όχι να το παίζουνε ιστορία με αλαζονία. Αυτά είναι που με εκνευρίζουνε και με λέτε μετά Γρηγόρη γιατί τα βάζεις με τον κλήρο. Γιατί τα βάζω με τον κλήρο? Γιατί έχει ξεφύγει η κατάστασή τους. Πρέπει να μετανοεί όλη μέρα για την αλαζονία του. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά για να μην πούμε τι αυτοκίνητο είχε. Μερσεντικό S500. Μερσεντικό S500, έτσι σας το λέω. 150 χιλιάρικα αμάξι. 150 χιλιάρικα αμάξι. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν από όλους αυτούς, σας το λέω να το ξέρετε, επειδή μου στέλνετε και διάφορα ονόματα. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και όσους ανθρώπους γνωρίζω και όσοι μου εμπνέουν εμπιστοσύνη, έχω να πω τα καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εθνοσωτήρες και παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως εθνοσωτήρες ενώ έχουν υπογράψει χαρτιά και είναι τσιράκια του συστήματος. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζει. Αυτοί πάνε για να μπουν στη Βουλή. Να ακούτε τι σας λέω. Εγώ δεν έχω κάτι να κερδίσω από εσάς. Κοιμάστε όρθιοι. Εγώ και αύριο να σταματήσω και να σηκωθώ να φύγω, να βάλω αντικατάσταση έναν άνθρωπο να κάνει εκπομπές εδώ πέρα, δεν αλλάζει κάτι για μένα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να, μια χαρά, να πάω κι εγώ στο χωριό, να βάλω 2 κατσίκες, 10 κότες και μια χαρά θα είμαι στην ησυχία μου, θα βλέπω όλη μέρα τα δέντρα. Το ότι ασχολούμαι γιατί δίνω έναν αγώνα και πιο πολύ το κάνω για εμένα, δεν το κάνω για εσάς. Για τη δική μου συνείδηση. Και με έχετε αμφισβητήσει πολλές φορές και έχω περάσει πολλές φορές τη δοκιμασία. Και όλες τις φορές επιβεβαιώθηκα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να το συζητάμε για το αν λέω ή δεν λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έρχονται ως εθνοσωτήρες και είναι τσιράκια του συστήματος. Και θα σας εξηγήσω και γιατί είναι τσιράκια του συστήματος. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά πιόνια. Υπάρχουν τόσο πολλοί που με μάσκες φέρνουν τη διχόνια. Που με μάσκες φέρνουν τη διάσπαση. Για να κάνουνε χάρη στο Μητσοτάκη. Χάρη στο Μητσοτάκη, έτσι όπως σας το λέω. Γιατί στόχος είναι η διάσπαση. Και ο Τσίπρας, δικό τους παιδί είναι. Αυτοί τον επαναφέρανε στη μάχη, την πολιτική. Για να φέρει διάσπαση. Και ο Σαμαράς δικό τους παιδί είναι. Γιατί δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις αυτοί? Τους παρακολουθούσανε. Γιατί δεν πάει ο Σαμαράς να κάνει μηνύση? Γιατί? Τους επαναφέρουν στον πολιτικό στίβο για να υπάρχει διάσπαση. Και δεν είναι οι μόνοι. Είναι κι άλλοι που θα εμφανιστούν στον πολιτικό στίβο για να φέρουν τη διάσπαση. Και είναι πολλοί, ξαναλέω, οι συστημικοί που δεν ξέρετε ποιοι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι. Και έχω στοιχεία για όλους. Όταν λέω για όλους έχω στοιχεία. που αποδεικνύουν το ότι είναι διεφθαρμένοι και τσιράκια του συστήματος. Και καλύτερα να με πούνε τρελό παρά δειλό. Απλά πραγματάκια. Γιατί κι άλλοι έχουν στοιχεία και δεν τα βγάζουν στη φόρα. Εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Κι ας χαλάσουνε φιλίες, κι ας χαλάσουνε όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, σας το λέω ξεκάθαρα. Λίγοι είναι αυτοί που λένε την αλήθεια. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά αγωνίζονται και το έχουν αποδείξει με πράξεις. Και συνήθως, να το ξέρετε αυτό, αυτοί που αγωνίζονται και λένε την αλήθεια τρώνε την περισσότερη λάσπη. Γιατί? Γιατί το σύστημα προσπαθεί να τους εξοντώσει. Δείτε ποιους βοηθάει το σύστημα, ποιες κιουρές τις τραβολογάνε από πάνελ σε πάνελ για δηλώσεις και για συνεντεύξεις για να τις κάνουν διαφημίσεις. Δείτε τα συστημικά site, ποιους διαφημίζουν καθημερινά για να φέρουν τη διάσπαση και να παιχτεί το παιχνίδι του συστήματος και έλα μετά να μου ξαναπείς. Έλα μετά να μου ξαναπείς αν έχω ή δεν έχω δίκιο. Γιατί από εκεί θα πρέπει να κρίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τόσο μυαλό έχει ο Έλληνας, δεν μπορεί να διαβάσει την κατάσταση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δυστυχώς. Ό,τι του πλασάρουνε το πιστεύει, ό,τι του πλασάρουνε το θαυμάζει, ό,τι του πλασάρουνε το επικροτεί, ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Ό,τι του πλασάρουν το στηρίζει. Αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα. Σας πλασάρουν την Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίζετε Κωνσταντοπούλου. Σας πλασάρουν άλλους, θα ψηφίζετε τους άλλους. Όποιον σας πλασάρουν, αυτό θα στηρίζετε. Έτσι είναι. Και άμα δεις τις συζητήσεις κάνουν στα πάνελ, δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρε φίλε 5%. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε καμία περίπτωση 15%. Το θέλουν απλά αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα 8% με το ζόρι έχει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε κάθε πάνελ έχει μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κόκαλης, ο Γαϊτάνης και Αναστασίου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε? Και γιατί να τους ακούω εγώ όλους αυτούς? Τι έχουν κάνει αυτοί για την Ελλάδα? Πέρα από το να δηλώνουν πράγματα στα κανάλια, τίποτα δεν έχουν κάνει. Ανίκανοι είναι. Ξέρετε γιατί είναι ανίκανοι? Γιατί αν είχαν κάνει θα το ξέραμε. Αν είχαν κάνει κάτι σοβαρό θα το ξέραμε. Ανύπαρκτοι και ανίκανοι. Μόνο λόγια και αρώματα και φρουφρού. Γι' αυτό θα τους αφιερώσω τραγουδάκι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Νάστο να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα ντρόουν. Με αυτό που βρέθηκε στην Πρέβεζα, με την Άρκη και γενικά για το αν η Ελλάδα τελικά θα εμπλακεί σε πόλεμο. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ζελελίδης να μιλήσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, για τον 25ο Μεσημβρινό, γιατί πάμε για συνεκμετάλλευση Αιγαίου. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο σταδιακά. Αυτοί οι πολιτικοί προδότες και δεν μιλάει κανένας. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι. Επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους αυτούς τους πολιτικούς και σε όλους αυτούς τους δίθεν εθνοσωτήρες. Δεν τρώμε παπά. Δεν θαυμάζουμε εμείς κανέναν. Εμείς πάμε με την αλήθεια. Όσο και αν θέλετε να σας χειροκροτάμε, δεν πρόκειται να το κάνω.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονα κορίτσια να πέφτουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ένα από τα δύο κορίτσια διέμενε στο συγκεκριμένο κτίριο. Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Μια σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κύριος Δένδιας, η παρουσία επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας. Είναι πράγματι σοβαρό. Κυβέρνηση της πλάκας που είναι μόνο για πλάκα αλλά γίνεται επικίνδυνη γιατί αφορά τα εθνικά θέματα, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παράταση έως 31 Αυγούστου θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2 που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους, ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πανελλαδική πανδημόσιο υπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης. Στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην Κλαθμόνο στην ίδια ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα. Ανησυχία από τα κρούσματα φυματίωση σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ Μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό μέσα σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση σε λιμενικό και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του. Η γυναίκα φέρει κρανιοκεφαλικές κακώθησης, καθώς και κάταγμα στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η κρίση στο στενό του Ορμούς οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
2: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
6: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στον παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια ανάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτών είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας, που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από τη Μισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιτρέπονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, επαναλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λυθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους του Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παρατέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
0: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία ανάρκη?
1: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός της Δελτολοακαρδενίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί η Λευκάδα δεν απέναντι από την Πρέβεζα, έτσι, στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρνίζει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
0: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου νιάου στα Κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζετε και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού, εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν φιμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αφού δεν στρέφεται εναντίον τους, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
1: Ναι, σαν μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε? Όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο. Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
0: ναι,
1: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερβαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξή τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει την
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
1: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επί Σιμίτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένη, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παραστηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Θέρετη.
0: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
1: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
0: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω. Τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο? Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως, αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει. Και όποτε δεν τη συμφέρει, το αγνοεί. Έτσι. Είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ. Βεβαίως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι, αυτός είναι ο διακαής της πόθος και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
0: είναι
1: Ένωση.
0: Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
1: Ορίστε.
0: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
1: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του εκλειπώντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζους μέλη. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν δέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείες κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άσταθμο του Αξάζ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση σε υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία, υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπιτρία, τα ντρόν, τα μπαϊραντά, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και εσχάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
0: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
1: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι. Οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar. Τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή, με αντιδρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί παρακαλώ ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά μέσω αυτής της συνεργασίας ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι. Καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία, μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
0: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
1: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου, σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USD, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιούνται πάντου, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε φυλακάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλλο και φτερό και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε ότι μικρά σε αξία, σε θεματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 έχει χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, στα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το drone το οποίο πιάσαμε στο, στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 972-73.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα τείχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης. Ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα αέρια drone. Το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι πρωτίστως, το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία drone. Δεν φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με ερπίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε το ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή των μαγών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κανένα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης

0: ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κείμενο, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας, θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδος. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας, είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Οι πύραυλοι εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Οι πύραυλοι εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγοι αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους εδάφους, στις ΣΟΕΣ κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμιλο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέδειξε τι? Τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά, τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Με αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό.

0: Τη γράφω, αλλά θεωρώ ότι η μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσης και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν, λόγω ότι η ιδιομορφία του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλει τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος σε αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό τον πόλεμο με το Ιράν, πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόσδεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν και ο Biden Αμερική ήτανε?
1: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα. Διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά, Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει έτσι όπως τα περιγράφεται.
1: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί Αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι, εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάθλιμες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκας οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι υπάρχει άλλο? Ουράνιο. Ή βγάλανε αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
0: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
1: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
0: Ναι, αλλά αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά, τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις.
1: Και για να.
0: Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
1: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία ότι του πηγαίνουν μία απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
1: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Νάστο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα για να προχωρήσουμε την τρίτη ώρα στον κύριο Ζελελίδη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δώσ' το τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας.
2: Για δοκίμασε. Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί. Λειτουργεί. Καλά. Λειτουργεί το κλαρίνο, λειτουργεί. Οχ, οχ, οχ, οχ. Πόνος, βαθύς πόνος.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονα κορίτσια να πέφτουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό. Συγγνώμη, έγραψαν, σας αγαπάμε πολύ. Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παπαγεωργίου. Φέρουν κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. Σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κύριος Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε. Εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Αναφερόμενος στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο, είπε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος, επεσήμανε. Ενώ σημείωσε πως πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη συνεργασία με την Ουκρανία για ντρόν. Τώρα όλα τούμπα. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν τα 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμενικές και τοπικές αρχές. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα καταρακτοδών βροχών το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια. ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
14: Κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που πας, έρχεται.
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα κύριε Ζελιλίδη.
16: Καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
15: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
16: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ, ακυρώνεται. Και αυτό γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ, και τι κάνανε, αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο, και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο, και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου, και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν, το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολλο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Τρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο όπως αναφέρεται που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Τρέβεζα βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρηση στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
15: Συγγνώμη για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
16: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρηση στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
15: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
16: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκύριδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
15: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
16: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
15: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
16: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
15: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
16: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2. Τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
15: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
16: 100%.
15: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
16: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τους ψηφίσουν.
15: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
16: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
15: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
16: Βέβαια. Διαμεσολαβητής, διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
15: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα. Και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
16: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ, πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος τρεις φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει, απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
15: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
16: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί, ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
15: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
16: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα? Γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο?
15: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Το ότι παρακολουθώ. Το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
16: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ. Δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάναμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
15: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό, τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες, από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη. Το μαγνήσιο, έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
16: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
15: Για το λιγνίτι μιλάτε.
16: Για το λιγνίτι.
15: Βέβαια.
16: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
15: Πραγματικά.
16: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
15: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουν τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα, δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
16: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμίνα έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν τίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα. Δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίδες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά τα οποία τα χαρίζουμε.
15: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
16: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του βοξίδη τα έχει μέτλεν.
15: Όλα ο Μυτιλινέος, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένα το πρόσωπό του στη σημαία μας.
16: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε, όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν. Ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
15: Επίσης, βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σαν παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι, γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
16: Διαχρονικά δεν το έκανε όμως. Δηλαδή, τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
15: Υπάρχουν
16: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
15: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
16: Ναι.
15: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
16: για... Γήθιο. Ναι, γήθιο, ναι.
15: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα, για πολλά, ηλεκτρονικά, ναι. Ναι. Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες, έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
16: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη, όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία. Και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
15: Και να γίνει ζάμπλωτος ο ιδιώτης.
16: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
15: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
16: Στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
15: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
16: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα ούτε τυρί, και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βιές. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν, και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να ανεμογεννήτρες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στον δρόμο για Καστοριά, θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
15: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια, και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο, και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
16: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
15: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
16: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόδια, όλοι οι πολιτικοί έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας, έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
15: Και πώς?
16: Και πώς?
15: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
16: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
15: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουμε.
16: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
15: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
16: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
15: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
16: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
15: Μιλάμε για αυτό. Πάρα πολύ, ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά, θα σε είχαν φάει. Δηλαδή, πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
16: Ναι. Έτσι ακριβώς.
15: Ή τον εξαγοράζουν, ή τον τρώνε, ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
16: Συμφωνούμε.
15: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις, δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
16: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς.
15: Ρε τι ζούμε, Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε. Δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
16: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο.

0: αχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο.
1: Και εδώ.
0: Παντού.
1: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
0: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
1: Αυτό...
0: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
1: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Σελίδη?
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του πρίνου? Δεν ξέρω.
1: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
0: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί και άνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κεάνιο, μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόριξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μία μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου. Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη, τους κάνει χορηγίες, αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή, άμα λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός.
1: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
0: Πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση, πάμε στην τόση.
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή
0: όλα,
1: τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη απλά και δεν ρωτάω, απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. ξέρουν ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς,

0: ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα. Λέω,
1: ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
0: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
1: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό τέλος.
0: Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αν ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
1: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
1: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
1: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα ερχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό, αλλά θα έρθει? Να ρωτάνε κάθε μέρα, θα έρθει? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
1: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση πνίγει τη Θεσσαλία και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. 3 πανεπιστήμια έχουμε, το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα 2-3 πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
0: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και, το, και αυτοί και το πόρισμά τους. Και, διαφορετικά, άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια, θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
1: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
0: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Ζελελίδη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αβραάμ Ζελελίδη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, έχει πάει και 54. Και θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, τα οποία πήδηξαν από το μπαλκόνι. 17 χρονών κοριτσάκια, δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιο λόγο το κάνανε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αφήσαν ένα σημείωμα που έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ», εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιούπολη. Πήδηξαν από τον έκτο, από τον έκτο ή τον έβδομο. Όροφο από έναν όροφο από πολύ ψηλά, τέλος πάντων. Το ένα το κορίτσι συγχωρέθηκε, έχει φύγει από τη ζωή. Το άλλο παλεύει ακόμα να τα καταφέρει. 17 χρονών κοριτσάκια. Και καθημερινά έρχονται όλο και περισσότερες ειδήσεις για κακά γεγονότα. Δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό το 2026. Δεν ξέρω τι στο καλό άλλο μπορεί να συμβεί. Έχω πάει ήδη σε 6 κηδείες. Μακριά από εμάς να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Κανένας νορμάλ παπάς. Όχι με S500 μερσεντικό που γυρνάει σε ταβέρνες με χρυσά ραδιά και χρυσά ρολόγια. Κανένας πνευματικός άνθρωπος ο οποίος ίσως να σας βοηθήσει. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Θα αρχίσω να πιστεύω στα μάγια έτσι πως πάνε. Θα αρχίσουμε να χορεύουμε το χορό της βροχής και το χορό του θετικού, της θετικής άβρας και το χορό που διώχνει μακριά τις αρνητικές ειδήσεις και τις σκέψεις. Εκεί θα μας φτάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί θα μας φτάσει. Μερικοί λένε για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Ναι ρε, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Όταν δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί σωστά, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη, όταν αφήνει να λαιλατούνε την ελληνική κοινωνία, να καταστρέφουν τον πολιτισμό και να αρπάζουνε τα σπίτια των Ελλήνων, την περιουσία των Ελλήνων και να συμμετέχει σε αυτό. Ναι, αυτός φταίει για όλα, και για τα ψυχολογικά μας προβλήματα φταίει αυτός, και για το μυαλό μας φταίει που έχει λαλήσει, και για όλα αυτά που συμβαίνουν φταίει, τέλος. Γιατί? Γιατί όταν ένα πλοίο βυθίζεται, φταίει ο καπετάνιος, πώς θα το κάνουμε? Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για το πλήρωμα, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και για τους επιβάτες, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος να λειτουργεί η μηχανή, ο καπετάνιος έχει όλη την ευθύνη. Αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός δίνει τις εντολές, αυτός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, αυτός πρέπει να τσεκάρει αν όλα λειτουργούν σωστά. Από ποιον θα ζητήσεις εσύ την ευθύνη αν βυθιστεί ένα καράβι? Από το Μούτσο ή από το Λούτσο? Ή απ' τον, άντε να μην πω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Αμάν! Τι είστε εσείς, ρε! Βάλε ρε μια Εφηθόδη να τους φύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Γιατί εγώ συμφωνώ με την Εφηθόδη. Η Εφηθόδη τι λέει? Εγώ, λέει, με τα τραγούδια μου γιατρεύω, θεραπεύω τον καρκίνο. Ο καρκίνος βασίζεται στα ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή σε προβλήματα που συμπεριλαμβάνεται και η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Και ναι, τα τραγούδια τα ανεβαστικά βοηθάνε στη θεραπεία της ψυχής. Είναι αυτή η αρχαία επιστήμη που ονομάζεται ηχοθεραπεία. Όταν ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ακούει ήχους οι οποίοι του αρέσουν, θεραπεύεται η ψυχή του. Είναι γεγονός αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε με Εφηθόδη για να θεραπεύσω τις ψυχές σας με ένα τραγουδάκι. Να πάρετε λίγο τα πάνω σας και να ξεχάσετε όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν, τα οποία ίσως να είναι και μαθήματα για να προσέχετε. Πάμε, πάμε, δώσε! Δώστε να την Εφη τη θεά! Άντε μην τη βγάλω αύριο στον αέρα, εδώ πέρα γίνει της Πόπης. Πιάσει τον αυτά, τον αυτιά από τα αυτιά και το Μητσοτάκι να τον αναλάβει και να αρχίσει να λέει εδώ πέρα το ότι η Ελλάδα έχει πολλά λαμόγια γιατί γράφεται με δύο λάμδα. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε! Πάμε! Έλα, καλό μεσημέρι! Άιντε λίγο! Ζητώστε το!
1: Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά.
0: Θεραπεία, θεραπεία!

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, με δύο 17χρονες να πέφτουν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό, το οποίο έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ». Τραυματίες και 46 προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μέλη των ΕΑΚ μέσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας κατάγματα, κακώσεις, μόλοπες και εκδορές από τα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες που οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκάρθ κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξιμού. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε στη δήλωσή του. Εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Αναφερόμενος στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο, ο κ. Βελόπουλος είπε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλα λέει ο ένας και άλλα ο άλλος, επισήμανε, ενώ σημείωσε πως πριν ένα μήνα η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη συνεργασία με την Ουκρανία για τα ντρόουν. Τώρα όλα τούμπα. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέναντι στις πολιτικές φτωχοποίησης. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα και στην πλατεία Κλαφμόνος στην Αθήνα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα φυματίωσης σε Αχαΐα και Ηλία, καθώς θετικά ήταν 10 από τα 13 τεστ μαντού σε στενές επαφές αλλοδαπών εργατών γης. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μεταβαίνει στην περιοχή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 500 άτομα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τον συνολικό αριθμό σε ένα 24ωρο να ξεπερνά πλέον τα 650 άτομα, δημιουργώντας σοβαρή πίεση στις λιμονικές και τοπικές αρχές. Νέα προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 30χρονος στην Κρήτη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη σύζυγου του. Η γυναίκα φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στο δεύτερο αυγενικό σπόνδυλο. Αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με τους φόβους νέας κλιμάκωσης να ενισχύουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στα $106 το βαρέλι, ενώ η κρίση στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία φιλοξενούν τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή 40 υπουργών άμυνας για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη, πιθανόν να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν, οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι αλέ, τους Μετάλλικα πρέπει να παίζουμε. Ογδόντα χιλιάδες κόσμο δεν μπορεί να κατεβάσει κανένας αυτή την περίοδο.

Είχαμε συνέχεια στα όσα συνέβησαν χτες στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά στην αποχώρηση του Νίκου Βεζιρτζή, του Βασίλη Κονομίδη και του Νίκου Μπουντούρη. Σήμερα υπάρχει ανάρτηση του Νίκου Μπουντούρη, ο οποίος είναι ο τρίτος της σειράς που αποχωρεί, και στην ανάρτησή του ο Μπουντούρης κάνει ένα ξέσπασμα. Αποχωρώ, λέει, γιατί έτσι το ήθελαν οι άνθρωποι του Μιστακίδη, λέει χαρακτηριστικά. Και γράφει: πριν από 5 μήνες άφησα το σπίτι μου και τη δουλειά μου στο Βόλο. Ένα κάλεσμα του Νίκου Βεζιρτζή ήταν αρκετό. Μου εξήγησε το όραμά του για τον ΠΑΟΚ και της νέας εποχής. Με τη χρηματοδότηση του κυρίου Μιστακίδη, με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και ως στρατιώτης του ΠΑΟΚ ήρθα για να δουλέψω για το όραμα των δύο ανδρών. Μέσα από πρωτόγνωρες δυσκολίες για όλους μας, καταφέραμε να αναγεννήσουμε την ομάδα στη μέση της αγωνιστικής περίοδου, γιατί αυτό απαιτούσε ο ψυχισμός μας, όπως και το όνειρο κάθε ΠΑΟΚτσι. Καταφέραμε να βγει η ομάδα τουλάχιστον τρίτη στην Ελλάδα, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει, και φτάσαμε στο τελικό Ευρώπης. Δουλέψαμε καθημερινά σε όλους τους τομείς που απαιτούνταν για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ την οτροπία μιας μεγάλης ομάδας και να κερδίσει το σεβασμό στο γήπεδο, αλλά και στα θεσμικά όργανα ΑΕΟ και ΣΑΚΕ, FIBA, EuroLeague. Δημιουργήσαμε γέφυρα με την EuroLeague ώστε να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα. Ήδη λόγω της υπεραξίας που έδωσε η προσπάθεια αυτή, συμφωνήσαμε φιλικά με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτίζαν το Σεπτέμβριο. Εύχομαι να γίνουν, γιατί είναι σημαντικό για τη φήμη της ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στηρίξαμε όσο μπορούσαμε με σεβασμό τους προπονητές και τους εργαζόμενους που βρήκαμε στην ομάδα, σχεδιάσαμε μαζί τους τα επόμενα βήματα της ομάδας και προχωρήσαμε. Ταυτόχρονα αναδημορφώσαμε την Ακαδημία των Μικρών Αθλητών μας για τον αγωνιστικό χώρο που διανύουμε και σχεδιάσαμε το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Με γνώμονα το καλό των παιδιών και των οικογενειών τους. Προγραμματίσαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Μπουντούρης στην ανάρτησή του. Και στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός. Ακόμη και στην Αφρική υπήρξε επαφή ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών. Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημένους σκάουτερς του NCAA για πιθανό επόμενο βήμα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις ακαδημίες μου. Ένας από τους παίχτες που είχα βοηθήσει τότε να πάει στη ΣΥΠΑ ήταν ο Νίκος Χουγκάς. Μάλιστα σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Κιεμ Μπάρλου. Συμφωνήσαμε με ομάδες να λειτουργήσουν ως θυγατρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και να μας βοηθήσουν στο όραμά μας για ανάπτυξη των νέων αθλητών μας. Δημιουργήσαμε την ΠΑΟΚ Special Team, δίνοντας διέξοδο στη χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και στις οικογένειές τους. 60 παιδιά προπονούνται στη Special Team. Πολύ κομβικό σημείο της πεντάμινης πορείας μας ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας. Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Ρινκέρι. Τον Αντρέα Τρινκέρι, που αντικατέστησε τον σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο Γιώρις Ντόβιτς. Αυτή η κίνηση που εμπνεύστηκε ο Νίκος Βεζιρτζής και την υλοποίησαμε μαζί στο Μιλάνο, έδωσε στον κόσμο το όραμα και την προοπτική που χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή. Όταν γυρίζαμε με το αεροπλάνο και με τη συμφωνία να έρθει ο Τρινκέρι, ήμασταν και οι δύο πολύ συγκινημένοι, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι μεγάλο είχε ξεκινήσει για την ομάδα μας. Ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Τότε ίσως όλοι συνειδητοποίησαν αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον ΠΑΟΚ. Στηρίξαμε με τη σύμφωνη γνώμη του coach Τρινκέρι τον coach Παντελή Μπούτσκο, ώστε να φτάσει η ομάδα στους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή. Διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δημιουργεί στελέχη. Έτσι έγινε με τον coach Μπούτσκο και αναδείχθηκε η αξία του μέσα από την ομάδα. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για την επόμενη μέρα. Ιδέες υπάρχουν από πολλούς, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις να τις υλοποιείς. Χρειάζεται επαγγελματισμός και ήθος. Αλλιώς δεν θα πας μακριά. Έχουμε βάλει τις βάσεις. Εύχομαι να συνεχίσουν οι επόμενοι με τον ίδιο ρυθμό. Τη διαφορά στο υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, όπου τα πολλά χρήματα είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν, την κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια δεν είναι αναλώσιμοι. Αυτοί οι ειδικοί επαγγελματίες, εντός εισαγωγικών, πρέπει να έχουν γνώση, αρχές και αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες. Να τους τιμάει η ομάδα και αυτοί με τη σειρά τους να τιμούν την ομάδα με την παρουσία τους. Μόνο τότε μπορείς να πατήσεις κορυφή και να μείνεις αρκετό καιρό εκεί. Στην κορυφή υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που επενδύουν στις ομάδες τους για δεκαετίες. Γι' αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ. Αποχωρώ, γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοήτευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές. Άλλωστε, όλους θέλω να πιστεύω, μας ενώνει η αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω. Όλο αυτό το καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ έκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παιχτών. Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζόμασταν για αυτό που αγαπούσαμε και φέρναμε νίκες σε όλα τα επίπεδα. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους. Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια με ΠΑΟΚ ενωμένο. Παρένθεση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ομόνοια μες στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό. Κλείνει παρένθεση. Όλοι μαζί στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. ΠΑΟΚ πάνω από όλους. Με εκτίμηση, Νίκος Μπουντούρης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά και μετά την τοποθέτηση του κυρίου Βεζιρτζή, του κυρίου Οικονομίδη και του κυρίου Μπουντούρη, νομίζω ότι είναι η ώρα για να μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Μιστακίδης ή ξέρω εγώ κάποιος άνθρωπος από εκεί, αν μιλάει κανένας. Πετμεζάς, δεν νομίζω ότι Τσακμακάς να μιλάει, αλλά αν ο κύριος Πετμεζάς, που ήταν πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος, πρέπει να μιλήσει, νομίζω κάποιος πρέπει να μιλήσει. Εδώ δεν μιλάμε για τυχαίες προσωπικότητες. Ο Νίκος Βεζιρτζής είναι εμβληματικός πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τον οποίο αγαπάει όλος ο κόσμος και φυσικά το στήριξε από την πρώτη στιγμή και χειροκρότησε την απόφαση του κυρίου Μιστακίδη να προτείνει στον Νίκο Βεζιρτζή, νομίζω ότι μη σένεκεν, γιατί λεφτά δεν πήρε, για να τα λέμε και αυτά, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι πληρωνόντουσαν αυτοί, ότι παίρναν τα εξωγήινα χιλιάδες ευρώ, και αυτός και ο Οικονομίδης, δεν ξέρω για τον Μπουντούρη, αλλά οι άλλοι δύο μιλάω για τους παράγοντες και όχι για τον Μπουντούρη που δούλευε στον ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι δύο δούλευαν όμως, και ο Βεζιρτζής δούλευε και ο Οικονομίδης δούλευε. Άλλωστε, ο Οικονομίδης πρέπει να γνωρίζετε ότι έκανε τις τελικές ενέργειες, προσπάθειες και από την αρχή για να έρθει ο Ταϊρή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Ταϊρή είναι επιλογή του Βασίλη Οικονομίδη. Με διάφορους που μίλησε, τον πρότεινε, είδε με κάποιους μάνατζερ με τους οποίους είχε αυτός επαφές και φέραν τον Ταϊρή. Ο Ταϊρή είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει κάποιος από τον ΠΑΟΚ να μιλήσει. Βέβαια, γνωρίζω ότι αυτό το σύστημα με τους δισεκατομμυριούχους, όπως συνέβαινε και με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν θέλουν πολύ να μιλάνε για να μην χάσουν τις δουλειές τους και τα μεροκάματα. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Ιβάν Σαββίδη, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ ήταν από το κακό στο χειρότερο όσο αφορά την οργάνωση. Μιλάμε για πολλές φορές, έδινε την εντύπωση εραστεχνικού σωματείου. Όταν δηλαδή σε ΠΑΟΚ και από την Αθήνα σε βαράνε ή από τον Πειραιά ή οτιδήποτε άλλο και δεν βγαίνεις να μιλήσεις ή τέλος πάντων περιμένεις κάτι, δεν ξέρω τι περιμένεις, το Περιστέρι να περάσει κάτι, αλλά επειδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλά προβλήματα και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνουν πολλές αλλαγές το προσεχές καλοκαίρι, να το θυμάστε αυτό, αλλαγές σημαντικές και προσώπων και ανθρώπων και θέσεων και τα πάντα θα γίνουν, αλλά μπορεί να άργησε λίγο ο κύριος Σαββίδης να πάρει αυτές τις αποφάσεις, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και η παρουσία του κύριου Παπαμιμίκου παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έκανε μια συνέντευξη και είπε ότι θα αλλάξει η δομή του ΠΑΟΚ, και αυτό πάει να κάνει με τεχνοκράτες. Ήδη ο Κοσέλεφ ήρθε, ο πρώτος, ο οποίος θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή ότι υπάρχει προσυμφωνία μαζί του. Πάρα πολύ καλό βιογραφικό και οργανωτικό στη Μαρσέιγ. Και σας λέω από τώρα, σήμερα, ότι θα υπάρξει και αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Θα υπάρξει και οικονομικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι λένε για παρεάκια κλπ. Αυτά τα παρεάκια θα διαλυθούν όλα. Δεν θα υπάρχει κανένα παρεάκι στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Αυτά που διαλύσανε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά και κάναν κουμάντο τα τελευταία χρόνια. Γιατί έτσι γινότανε. Αυτά όλα θα τελειώσουν. Όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Σαββίδη. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα στο δισεκατομμυριούχο Μιστακίδη. Γιατί πάνω κάτω, όσοι είναι δίπλα, ψιλογλύφουν λίγο, μπας και πάρουν το κοκαλάκι. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλουν την πάρτη τους και δεν τώρα μην πω και τίποτε παραπάνω και ο μεγαλομέτοχος ή ο δισεκατομμυριούχος λίγο τρελαθεί και με διώξει από εκεί που ήρθα και χάσω το τάλιρο, το δεκάρικο, το μήνα κλπ. Λογικό είναι αυτό να το λένε κάποιοι. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να μιλήσει όμως, παιδιά. ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάτι πείτε. Έφυγε ο Βεζιρτζής, έφυγε. Τι βάλατε, δεν υπάρχει κανένας από αυτούς να έχουν σχέση με τον μπάσκετ που μπήκανε. Παραγωγικά μιλάω. Για παράγοντες μιλάω. Παράγοντες του μπάσκετ. Εδώ είχες δύο παράγοντες του μπάσκετ, τους κορυφαίους όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, τους μπασκετικούς παράγοντες. Βεζιρτζής και μετά Βασίλης Οικονομίδης. Πρώτα Βεζιρτζής, φυσικά, εννοείται. Ήταν ο ηγέτης, αυτός που καταστράφηκε από τον ΠΑΟΚ, αυτός που κάθονται όλη προσοχή όταν μιλάει. Και στην Αθήνα και παντού, και έτσι έγινε, γιατί τον ΠΑΟΚ το σεβαστήκανε μετά. Και οι διαιτητές και η ΕΟΚ και η ΟΣΑΚΕ και οι πάντες και η EuroLeague. Ο Βεζιρτζής ήταν εκ των ιδρυτών της Ευρωλίγκας. Υπάρχει υπογραφή του στο ιδρυτικό της Ευρωλίγκας και του Μιχαηλίδη και του Χαϊτογλου βεβαίως, αλλά κυρίως των δύο. Βεζιρτζή και Μιχαηλίδη. Από εκεί πέρα όμως, όπως είναι έτσι η κατάσταση, κάποιος πρέπει να μιλήσει από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πει κάτι. Ποιος παράγων θα πάει από αυτούς τους ανθρώπους που βάλατε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Παράγοντες ποιοι είναι? Παράγοντες που να τους ξέρουν στην Αθήνα και να μπορούν να μιλήσουν ή στην Ευρώπη ή οτιδήποτε αλλού. Κάποιος θα πει: δεν θέλω κανέναν παράγοντα, θέλω αυτούς. Ωραία, καλή επιτυχία τότε. Τι να κάνουμε τώρα? Από ένα σημείο και μετά, ο Γιαννακόπουλος τρέχει μόνος του και ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Και δίπλα έχει στελέχη, τα οποία είναι οργανωτικά και ο Ολυμπιακός, που ξέρουν τους πάντες. Ευρωλίγκες θες, Ελλάδα θες, 10 τηλέφωνα, ξέρουν πότε γιορτάζει η γυναίκα του διαιτητή που παίζει στην Α2. Ξέρουν τα πάντα. Πώς νομίζετε ότι παίρνονται τα πρωταθλήματα? Με το σταυρό στο χέρι? Δεν υπάρχει. Και επίσης χωρίς να έχεις προσβάσεις πουθενά, όχι να αγοράζεις, αλλά να έχεις προσβάσεις, δημόσιες σχέσεις, να σε σέβονται, που είναι βασικό, το βασικότερο όλων. Να σε σέβονται. Πώς θα σε σέβονται αλλιώς? Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, μετά την αποχώρηση Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο φτωχός στο μπάσκετ όσον αφορά τα παραγωγικά του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση σήμερα. Νομίζω ότι είδατε ποιοι είναι στη διοίκηση. Παραγωγικά δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία. Είναι άσχετοι παράγοντες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Μπαίνουν τώρα. Μακάρι να πάνε καλά οι άνθρωποι, μακάρι να έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν και μακάρι να βγάλουν τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα όπως με τα λεφτά του Μιστακίδη, όπως τουλάχιστον λένε όλοι, και να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε την αντίδραση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εάν υπάρξει. Γιατί μια αντίδραση ήταν ότι ευχαριστούμε για τη συνεργασία και καλή επιτυχία συνέχεια. Δε και ο Βεζετζής με τον οποίο μίλησα, έκανα μια ερώτηση εγώ μόνο, δεν έκανα κάτι άλλο, όχι ότι τον έβγαλα στον αέρα, σε ένα τηλεφώνημα που το ρώτησα, λέω τι συνεργασία είχατε, λέει καμία. Λέει δεν είχαμε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν πρόεδρος, μπήκα να βοηθήσω την ομάδα μου παραγωγικά και κάποια στιγμή είπε ο κύριος Μιστακίδης ότι δεν θέλει να συνεχίσουμε και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει θέμα, καλή επιτυχία να έχουν οι άνθρωποι κλπ. Το πολύ στο light, αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι η ενότητα. Μιλάει ο Βεζιτζής για ενότητα. Δεν υπάρχει. Μιλάει ο Μπουντούρης για ενότητα. Δεν υπάρχει. Και εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι χωρίζουν τον ΠΑΟΚ στα δύο. Ποιοι είστε εσείς, ρε, που μπορείτε να χωρίζετε τον ΠΑΟΚ στα δύο? Και εγώ δεν μιλάω σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχω καμία σχέση με τα οπαδικά. Ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με τον Ερακλή, ούτε με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Μιλάω σαν δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης, που θέλω οι ομάδες να πάνε καλά μπροστά, να παίρνουν πρωταθλήματα, κύπελα, να ανεβαίνουν κατηγορίες, να έχουμε τέσσερις ομάδες στη Super League 1, με τον Απόλλων Καλαμαριάς στη Super League 1, όλα αυτά τα έχω πει 100.000 φορές. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που χωρίζουνε? Μήπως αυτοί που προσπαθούν να πάρουν κάνα μεροκάματο από το Μιστακίδη και κάποιοι άλλοι από το Σαββίδη? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω να γίνεται. Ποιοι θα πάνε με το Μιστακίδη για την επόμενη μέρα τη δική τους και ποιοι θα πάνε με το Σαββίδη για την επόμενη μέρα τη δική τους για το να χωρίσουν τον ΠΑΟΚ στα δύο? Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χωριστεί στα δύο. Θα είναι έγκλημα να χωριστεί ο ΠΑΟΚ στα δύο. Έγκλημα μεγάλο. Ας καθίσει ο κύριος Μιστακίδης στο μπάσκετ να το πάει η Ευρωλίγκα, ας καθίσει ο κύριος Σαββίδης στο ποδόσφαιρο να το πάει η Champions League. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ας γίνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου από τον Ιβάν Σαββίδη, εφόσον αποφασίστηκε και προχωράει η διαδικασία. Ας γίνει ένα γήπεδο μπάσκετ. Αν θέλει να κάνει καινούριο γήπεδο, ας το κάνει ο Μιστακίδης. Γιατί αυτό ακούγεται. Ότι ο κύριος Μιστακίδης θέλει να κάνει ένα καινούριο γήπεδο μπάσκετ. Δηλαδή να μην παίξει το παλατάκι και να τιμωρήσει τον Εραστέχνη, από τον οποίο ο Εραστέχνη έχει φρικτά παράπονα, γιατί αυτός περίμενε να πάρει το μνημόνιο όπως του είχε υποσχεθεί ο Κατσαρής στην πρώτη κουβέντα. Και μάλιστα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω-γύρω κάπου, διαρροές, είναι αξιολογική κρίση αυτό που κάνω και δημοσιογραφική πληροφορία, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο Μιστακίδης έχει δώσει 500 χιλιάρικα στον Εραστέχνη κάποια στιγμή. Πού τα έδωσε, σε ποιον τα έδωσε και πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Να βγουν να το πούνε στον Εραστέχνη. Και να βγει ο Ισαϊάδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εραστέχνη, που δεν είχε καμία σχέση με αυτό το θέμα τότε, γιατί άλλος ήταν πρόεδρος και όχι αυτός. Γιατί ο Ισαϊάδης από την πρώτη μέρα που μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι, δεν έχω μιλήσει μαζί του φυσικά, γιατί από αυτήν εδώ την εκπομπή έχω πει και επαναλαμβάνω και τώρα ότι προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, είναι λίγη. Για τον ΠΑΟΚ. Λίγοι σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι πολύ λίγοι σαν παράγοντες. Έτσι, θα μπορούσε να ήταν ο ΠΑΟΚ να είχε μεγαλύτερους παράγοντες. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να πούμε μπράβο, ρε Μάκης, προχωρήστε. Αφού δεν υπάρχει κι άλλος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, εννοείται. Και για μένα προσωπικά πρέπει να ανοίξει ο Εραστέχνης. Το έχω πει και εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, πολλές φορές, να ανοίξει, να μην είναι 350 μέλη και τα πιο πολλά από το Λάκωμα, λόγω Κατσαρή, αλλά να είναι περίπου 3.000 μέλη. Για ποιο λόγο να μην είναι 3.000 μέλη? Στο εξωτερικό εγγράφεσαι πλέον μέλος ενός συλλόγου ηλεκτρονικά. Καταθέτησε βεβαίως με να είναι υπαρκτό πρόσωπο, όχι ο κ. Μαρία από το Μπαγκλαντές. Να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Λέγω μετάδε, αυτό είναι το αφημί μου, αυτό είναι ο άμκα μου, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο. Παπ και θέλω να γραφτώ μέλος. Μάλιστα, δώστε 70 ευρώ, κύριε, πάρτα. Γράφτηκες. Έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις ένα χρόνο. Σε 6 μήνες, ξέρω εγώ. Βάλτε το έτσι. Γιατί τους διώχνετε αυτούς? Γιατί διώχνετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιών 25-30 που θέλουν να γραφτούν στον Εραστέχνη και να είναι η επόμενη γενιά παραγόντων του Εραστέχνη ΠΑΟΚ σε 5-10 χρόνια? 35άριδες, ζωντανοί κλπ. Να μπουν να ανεβάσουν όλα τα τμήματα. 40άριδες εκεί. Άμα πας στα 65-70, σαφώς μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο, έτσι. Εννοείται. Γιατί η εμπειρία είναι πολύ χρήσιμη. 100%. Και 78 να είσαι. Μπορεί να έχει μια εμπειρία μεγάλη και αυτή η εμπειρία να είναι πολύ χρήσιμη. Πρέπει όμως αυτοί που είναι από κάτω από σένα να είναι νεαροί, να τρέχουν. Και νεαροί, όταν λέω νεαρό, νέο, εννοώ και το 40 φυσικά. Εννοείται, έτσι. Και το 50 μεταξύ μας. Ας πούμε λοιπόν ότι βρίσκει 40-50 άριδες και αυτοί οι 45-35 άριδες και αυτοί μπαίνουν στον ΠΑΟ για να βοηθήσουν τα διάφορα τμήματα. Χρειάζονται. Ανοίξτε τον εραστέχνη. Και βέβαια εδώ καταλήγουμε στην ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ενότητα ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη, γιατί και οι δύο αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι επιχειρηματίες. Και μάλιστα με συμφέροντα επιχειρηματικά. Ο κύριος Μιστακίδης, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε πολλές φορές και από εδώ, από τον Focus, ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, δεν υπήρχε απάντηση από τον κύριο Μιστακίδη, καμία. Αλλά ο κύριος Βελόπουλος είχε πει ότι ήθελε να πάρει το λιμάνι για να βάλει μέσα ένα Τούρκο συνέτερο στο λιμάνι. Τα είπε και πριν από μια εβδομάδα εδώ, πάλι στο Focus. Λέει κάποια τέτοια πράγματα. Λέει ότι ο στόχος του κυρίου Μιστακίδη είναι καθαρά επιχειρηματικός και ο ΠΑΟΚ είναι ενδεχομένως ο αερόσακος σε αυτή τη διαδικασία όλη. Είναι, βέβαια τον ΠΑΟΚ το χρησιμοποιούν πολύ σαν αερόσακο, γιατί πολλές φορές το χρησιμοποίησε και ο Σαββίδης σαν αερόσακο, για να λέμε ότι τις αλήθειες, έτσι. Εμείς δεν είμαστε ούτε με το Μιστακίδη, ούτε με το Σαββίδη, ούτε με κανέναν, είμαστε με το δίκαιο. Το δίκαιο λοιπόν είναι ότι και ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης, ο μεν Σαββίδης τον ΠΑΟΚ το χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Γιατί πήρε την άδεια, την τηλεοπτική, πήρε το λιμάνι και λοιπά σαν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, έτσι. Αν δεν ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα τα έπαιρνε αυτά όλα. Ή τέλος πάντων θα υπήρχαν προβλήματα. Και ο Μιστακίδης τώρα ήθελε να πάρει να χτίσει το γήπεδο για να διώξει το Σαββίδη. Γιατί αυτή προφανώς είναι η εντολή. Εντολή από πού δεν ξέρω. Θα φανεί. Από το υπερπέραν ενδεχομένως. Ή από τη στρατόσφαιρα μια εντολή. Η ουσία της υπόθεσης είναι για τους ψαγμένους, τα λέω αυτά. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος. Και ενωμένος επειδή δεν μπορεί να είναι η Σαββίδης Μιστακίδης μαζί, μπορεί να είναι Σαββίδης στην ΠΑΕ, Μιστακίδης στην ΚΑΕ. Και τελειώσαμε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη μεταξύ των δύο. Είναι τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης στην διοίκηση Πρέλεβιτς Χατζόπουλου και τις προηγούμενες διοικήσεις, κυρίως Πρέλεβιτς και κυρίως πριν τον Πρέλεβιτς, και βοήθησε πάρα πολύ γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν είχε τον Σαββίδη εκείνη την περίοδο, δεν θα πλήρωνε ποτέ ΙΚΑ εφορία. Και έτσι λοιπόν κάθε μήνα ΙΚΑ εφορία από τον Ιβάν Σαββίδη. Τα βάζε κανονικά. 3,5 εκατομμύρια έβαλε, 2 ζητάει πίσω. Πήγε, τα υπέγραψε ο Μιστακίδης όταν ήταν να πάρει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα δεν τα πληρώνει. Πήγαν στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια δικαίωσαν πρωτόδικα τον Ιβάν Σαββίδη για τα 2 εκατομμύρια. Και υπάρχει μία, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, μία ανακοπή που προσπάθησε να κάνει η πλευρά Μιστακίδη και η απόφαση θα βγει σε 1-1,5 μήνα από σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαββίδης έχει όλα τα χαρτιά και όλα τα εχέγγυα για να δικαιωθεί. Και μάλλον θα όχι μάλλον, δεν είμαι δικαστήριο εγώ, αλλά τέλος πάντων λέγεται ότι θα δικαιωθεί. Από εκεί και πέρα όμως η επόμενη μέρα δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις θα μιλήσουν και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης και ο Μπουντούρης ενδεχομένως αργότερα, δεν χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται μια οργάνωση καλή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μια οργάνωση καλή στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί χρειάζονται πολλά. Να ερεμήσει λίγο η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και υπάρχουν κάποιοι στον ΠΑΟΚ οι οποίοι οικονομήσαν από τον ΠΑΟΚ, πήραν λεφτά από τον ΠΑΟΚ, πρώην συνδεσμίτες. Πολλά λεφτά φάγανε από τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω φάγανε λεφτά από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν τα παίρνανε από την ίδια τη διοίκηση, αλλά σίγουρα τα παίρνανε από τα εισιτήρια, τα οποία πουλούσαν και με καπέλο. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτοί έχουν βάλει στο στόχαστρο τώρα το Σαββίδη και το Βαράνε και λένε ότι. Ναι, αλλά και τι έγινε. Ενώ αυτοί που παίρνανε πρωταθλήματα κάθε χρόνο δηλαδή, εννοώ έτσι, στον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δηλαδή αυτοί που κάθε χρόνο παίρνανε και ένα πρωτάθλημα. Τι ώρα δεν ξέρω. Αυτοί λοιπόν που ο Σαββίδης πήρε 8 τα τελευταία χρόνια. Πρωταθλήματα κύπελα, λένε ας πούμε ότι ναι, αλλά και τι έγινε, δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι για τη δεύτερη θέση, για την πρώτη είναι, ρε. Είναι για το να χάνει από τον όφη στον τελικό, όχι. Έπαιζε ο Σαββίδης δεξιμπάκ και αριστερό μαζί. Αλλά οι παίκτες αυτοί που παίζαν τι κάνανε, προπονητής τι έκανε. Είναι ερωτήματα τα οποία άμα τα βάλετε κάτω και τα σκεφτείτε λίγο λογικά και όχι οπαδικά με ενδεχομένως παροπίδες. Θα καταλάβετε ότι στον ΠΑΟΚ γίνανε πολλά λάθη σε κέρια στιγμές. Και επίσης ένα μεγάλο εγκληματικό λάθος ήταν το γεγονός ότι δεν έγιναν καλά οι τραυματίες σε 2 μήνες. Εδώ νομίζω ότι θα αποδοθούν ευθύνες και στο ιατρικό team. Θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν έγιναν καλά οι παίκτες. 8 βασικοί παίκτες. Όλη η ομάδα έλειπε. Σε κέρια παιχνίδια. Πήγες να παίξεις στο Βόλο και σε λίγο, ας πούμε, center back θα έπαιζε ο Καρυπίδης. Ο Χρήστος. Δεν είχες παίκτες. Φοβερά πράγματα αυτά που συνέβησαν. Γιατί και ο Λουτσέσκο, ο οποίος σαφώς είναι επηρεασμένος από το θάνατο του πατέρα του, αλλά τι να κάνουμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση, και αυτός έχει κάνει λάθη. Και η ομάδα έχει κάνει λάθη. Και η ομάδα έχει απουσίες. Όλα αυτά συνετέλεσαν ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να χάσει τον τελικό από τον Όφη. Και ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Ένα τελικό του κυπέλου που τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και το κύπελο το ήθελε ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Αυτό το κύπελο. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το πήρε. Και τώρα θέλει να βγει στα προκριματικά του Champions League. Βεβαίως αυτό δίνει θέση αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Η ΑΕΚ στο 90-4 έβαλε γκολ. Εάν δεν έβαζε τον γκολ προχθές η ΑΕΚ, μέχρι τελευταία αγωνιστική θα πεζόταν το πρωτάθλημα και θα το διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ. Και αν πήγαινε σε τριπλή ισοβαθμία, το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Τα πάμε αυτά. Τι να λέμε πάλι, τα ίδια και τα ίδια. Τα εξηγήσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, μία είδηση σημερινή είναι ότι υπάρχει αλλαγή στο θέμα του προπονητή του Ηρακλή και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται ο προπονητής που χάλασε, ο Μάτσαρη. Απίστευτο. Έρχεται ο Ιταλός ή Ματσάρη, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος κατεβαίνει Αθήνα για να δώσει τα χέρια με τον κύριο Μονεβασιώτη. Τα ξαναβρήκανε. Αυτός που ήρθε και έφυγε, τα ξαναβρήκανε και έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Ηρακλή. Ο Ιταλός προπονητής. Φιωρεντίνα, έχει κάνει Νάπολη. Πολύ μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Έτσι, μεγάλο όνομα στην Ιταλία. Μάτσαρη έρχεται στην Αθήνα και τελειώνει την συμφωνία με τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι είχε έρθει εδώ 29 Απριλίου. Έτσι. Και όλα έδειχναν ότι τελείωνε. Την επόμενη μέρα χάλασε. Και μετά από 10-11 μέρες, σήμερα έχουμε 12 του μηνός, μετά από 12 μέρες τέλος πάντων, επιστρέφει για να υπογράψει τον Ηρακλή. Και τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά για τον Ηρακλή. Και στον Άρη, να πω ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη, περιμένουν όλοι το τέλος την Κυριακή. Αύριο ο Άρης παίζει 5 ώρα με το Βόλο στο Βόλο. Την ίδια ώρα γίνεται και το άλλο παιχνίδι του Όφη με το Λεβαδιακό, Λεβαδιακός Όφη. Και επίσης 7.30 ώρα αύριο το ντέρμπι εδώ στην Θεσσαλονίκη, πάω ΚΑΕΚ, και την ίδια ώρα στην Αθήνα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30. Ακούτε Focus 103,6. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή είναι να γίνει ο τελικός της ΚΑΠΑ 19 του Κυπέλου ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη στο Αγρίνιο. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την αστυνομική αρχή ότι δεν θα δοθούν εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Καθόλου εισιτήρια για φιλάθλους. Η είσοδος θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ονομαστικοποιημένες λίστες και την επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο πρέπει να φέρουν μαζί τους οι φιλάθλοι κατά την προσέλευσή τους στο γήπεδο και τον απαιτούμενο έλεγχο. Χωρίς φιλάθλους λοιπόν, ΚΑΠΑ 19. Απίστευτο. Πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι στη γραμμή 1, να μας δώσει τα τελευταία νέα. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Μίγου, καλησπέρα σε όλους.
0: Χωρίς φιλάθλους, αυτό.
1: Αναμενόμενο ήταν. Απλά σήμερα βγήκε απλά η ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση του Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Μόνο οι γονείς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να αναφέρεται στην ανακοίνωση για 80 άτομα από κάθε πλευρά.
0: 80 από κάθε πλευρά.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι... κάτσε πριν να μου πρέπει να...
0: Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Μακροσκελέστα διαδέτη. Ποιος παίζει Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, ρε. Μακροσκελέστα διαδέτη. Καμιά 3.000 λέξεις είναι η ανακοίνωση. Γράφανε.
1: Ναι, από 80 προσκλήσεις δύο ομάδες, λέει η ανακοίνωση.
0: Αυτό ήταν και εγώ τώρα.
1: Από κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα, λέει η ανακοίνωση, δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν κατά μέγιστο αριθμό 70 φίλοι άτομα, συγγενικά πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και των προπονητών, καθώς και 10 άτομα, μέλη ΔΣ και στελέχη έκαστης ΠΑΕ. Άρα από 80 κάθε ομάδα.
0: 80 σύνολο, μάλιστα. Την Παρασκευή είναι το ματς στο Αγρίνιο. 6 ώρα, 4 ώρα ανοίγουν οι θύρες μόνο για αυτούς. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο μπαίνει 7,5 ώρα σε αυτό το παιχνίδι, το καθοριστικό, Στέλιο. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν τραυματισμοί, αν υπάρχουν προβλήματα εν ώψη αυτού του αγώνα.
1: Τραυματισμοί σε σχέση με το ματς στο Καραϊσκάκη δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να κάνει διαχείριση ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχει. Και άλλο μάτς την Κυριακή, δεν είναι το τελευταίο, είναι το τελευταίο στην Τούμπα. Υπάρχει ο μάτς της Λεωφόρου την Κυριακή. Εκεί όπου φαίνεται ότι θα κρυθούν όλα. Δεν νομίζω ότι να γίνει κάτι τόσο extreme και να κρυθούν όλα την Τετάρτη. Όλα θα φαίνεται ότι θα κρυθούν την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Τώρα την δεύτερη θέση, γιατί το πρόγραμμα έχει τελειώσει. Σίγουρα ο Γιακουμάκης θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να είναι στην ενδεκάδα, θα είναι στην αποστολή του αγώνα. Αν όλα πάνε καλά. Όλα δείχνουν θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής για να παίξει τη Λεωφόρο την Κυριακή. Και από εκεί πέρα θα επιστρέψει και ο Τάισον στην ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο Πάλιρο κόντρα στον Ολυμπιακό. Να θυμίσω ότι είναι τιμωρημένος ο Ζαφίρης.
0: Ναι.
1: Είναι την κάρτα στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει αύριο. Θεωρώ δύσκολο με την εικόνα.

0: που έχουμε του ΜΕΙΤΕ και με τη διαχείριση πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να παίξει ο ΜΕΙΤΕ από την αρχή. Ο Καμαρά είναι τραυματίας, οπότε αυτή τη στιγμή έχουν μείνει τρεις παίκτες για δύο θέσεις. Ο Σδόεφ, ΜΕΙΤΕ, Μπιάνκο.
1: Ο Σδόεφ, ΜΕΙΤΕ,
0: με την εικόνα που έχουμε δει, θεωρώ δύσκολο να ξεκινήσει ο ΜΕΙΤΕ. Να παίξει ο ΜΕΙΤΕ βασικός αύριο, να παίξει και την Κυριακή βασικός ο ΜΕΙΤΕ, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε δίδυμο ο Σδόεφ, Μπιάνκο.
1: Έχουν ξαναπαίξει αυτοί μαζί.
0: Σε κάποια, ίσως να έχουν παίξει όχι από την αρχή, σίγουρα από την αρχή όχι.
1: Κάνα 30 λεπτό.
0: Ναι, ίσως και λιγότερο.
1: Ίσως και λιγότερο.
0: Όπως έγινε και στο Καραϊσκάκη την Κυριακή το βράδυ.
1: Ακριβώς. Άρα...
0: Έπαιξαν για, από το, στο 80 που μπήκε ο Μπιάνκο μέχρι το 96 που σφύριξε ο διαιτητής, ναι, 16 λεπτά.
1: 16 λεπτά.
0: Κατά τα άλλα η δεκάδα θα είναι κανονική του Πάοκ, δεν θα έχει αλλαγές. Με στόχο ο Πάοκ να κερδίσει και να κάνει ένα βήμα προς την έξοδο στα προκριματικά του Champions League.
1: Μάλιστα. Λαό θα έχει, γιατί βλέπω και από τον κόσμο κάνουν ανακοινώσεις στο γήπεδο όλοι και λοιπά, δηλαδή όχι σύνδεσμοι αλλά γενικότερα ο κόσμος, γιατί υπάρχει μια... Ξέρουν όλοι ότι αυτό το μάτς είναι καθοριστικό, το κερδίζεις και μετά πας μες στη λεωφόρο και κλεισμένο το θυρών, παίρνεις και εκείνα διπλό και τελειώνεις. Πας στα προγραμματικά του Champions League.
0: Αυτό δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει αύριο, Νίκο, είναι και η μέρα εργάσιμη, είναι και η Τετάρτη, υπάρχει και λίγο... Ακόμα και αν είναι ντέρμπι, υπάρχει ένα ξενέρωμα στον κόσμο, είναι η αλήθεια. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει αύριο σε αυτό το ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα. Σίγουρα έχει πετύχει το στόχο της. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον την κάνει και πιο άνετη και να έρθει να παίξει χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό.
1: Σωστό.
0: Αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει την πίεση να κερδίσει 100-0 είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Επαναλαμβάνω, χωρίς φιλάθλους, ο τελικός K19 της Παρασκευής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, μόνο με τους γονείς, 70 άτομα από τον Άρη, 70 από τον ΠΑΟΚ, ονομαστικοποιημένες οι λίστες. Λίστα με ονόματα, κανονικά, τίποτα άλλο. Και ταυτότητα. Μπαίνεις, κάθεσαι σε εκείνο το σημείο και σε ελέγχει η αστυνομία. 80-80. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό είναι το τελικό της όλης ιστορίας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα η είδηση, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, η είδηση είναι ότι στον Ηρακλή είναι μια ανάσα πλέον πριν την οριστική συμφωνία με το Μάτσαρη ή Ματσάρη, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος επιστρέφει και δίνει τα χέρια με τον Ηρακλή. Ο Μάτσαρη, ο οποίος είχε έρθει 29 του μηνός, 30, έφυγε και τα χάλασε, τα σπάσε τότε με τον Ηρακλή. Τώρα φαίνεται ότι τα ξαναβρήκανε και έρχεται. Άρα θα πάμε στον συνάδελφο τον Μάκη Ιωαννίδη από το Μάχη FM, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή τώρα αυτή τη στιγμή. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Μάλλον τα μαθήματα ιταλικών στον Ηρακλή δεν πήγαν χαμένα και από ό,τι φαίνεται, μάλλον στην αυριανή ημέρα να ολοκληρωθεί και επίσημα η συμφωνία. Για να συμβεί όμως αυτό, σήμερα, ίσως και αυτή την ώρα, υπάρχει μια συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του κυρίου Μονεβασιώτη, απευθείας πλέον και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης ή παρουσία τρίτων, με τον Ιταλό τεχνικό, προκειμένου να σφραγιστούν κυριολεκτικά τα όσα συμφώνησαν πλέον προφορικά για να αναλάβει τις τύχες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα όχι μόνος του, αλλά θα έχει μαζί του και τον μάνατζερ του και τους συνεργάτες του, τρεις συνολικά στον αριθμό, οι οποίοι τον ακολούθησαν και από ό,τι φαίνεται, μάλλον μετά τη συμφωνία, επόμενος σταθμός θα είναι απευθείας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πιάσουν κατευθείαν δουλειά.
0: Μάλιστα. Αυτά τα ξέρουμε το βράδυ φυσιολογικά, έτσι δεν είναι?
1: Από τώρα και στο εξής, ανά πάσα στιγμή πιστεύω.
0: Μάλιστα. Μάκη, υπάρχει ένα θέμα με το Καφτατζόγλιο, μπορείς να μας το αναλύσεις λίγο? Τι ακριβώς συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο?
1: Εννοείς το γενικότερο, ναι, θέμα του Καφτατζόγλιο, ναι, ή έγινε κάτι για το...
0: Είναι προτεραιότητα για τον Ηρακλή του Καφτατζόγλιο, αλλά από ό,τι φαίνεται για τη νέα χρονιά δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να είναι απολύτως
1: έτοιμο. Αυτό είναι και στις προηγούμενες εκπομπές. Να δώσουμε ένα περίγραμμα λοιπόν τι ισχύει με το Καφτατζόγλιο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι ουσιαστικά η ποδοσφαιρική έδρα του Ηρακλή, αλλά για να πάρει την αδειοδότηση για τη Super Link θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Αυτό αφορά δύο κομμάτια. Κάποια κομμάτια τα οποία πρέπει να έχει το γήπεδο και κάποια κομμάτια, κάποιες υποδομές που πρέπει να υπάρχουν στο γήπεδο και κάποιες υποδομές οι οποίες βαραίνουν αποκλειστικά την ΠΑΕ. Την ΠΑΕ τη βαραίνει 100% η τοποθέτηση του ΒΑΡ και την βαραίνει και η τοποθέτηση του κλειστού κυκλώματος με high definition κάμερες πολλαπλές που να καλύπτουν όλο το χώρο. Δηλαδή για το Καφτατζόγλιο υπολογίζω ότι είναι γύρω στις 25 με 30. Το κόστος αυτό βαραίνει αποκλειστικά την ΠΑΕ. Τώρα συνολικό το κόστος αυτό, δηλαδή του ΒΑΡ και των καμερών, είναι περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, περίπου.
0: Και πρέπει να τα βάλει ο πρόεδρος του Ηρακλή.
1: Σε κάθε σενάριο αυτό βαραίνει αποκλειστικά την τσέπη της ΠΑΕ, της εκάστοτε ΠΑΕ. Απλά οι υπόλοιπες ομάδες το έχουν. Στον Ηρακλή, ας πούμε, και στην Καλαμάτα, που ανεβήκαν αυτές οι ομάδες τώρα, θα τους βαραίνει από την πρώτη χρονιά αυτό το κόστος. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι αφορά κάποια πράγματα, κάποιες υποδομές που πρέπει να υπάρχουν σε εκάστοτε γήπεδο. Τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα στο Καφτατζόγλιο είναι, για παράδειγμα, η χρήση, η ύπαρξη μάλλον ηλεκτρονικού πίνακα στον Ηρακλή. Αν θυμάσαι καλά, υπάρχει αυτού δύο μεγάλοι περιστρεφόμενοι πίνακες, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι. Θυμάσαι πολλές φορές στο παρελθόν που με έντονα καιρικά φαινόμενα γύριζαν κιόλας, οι οποίοι δεν λειτουργούν επί της ουσίας. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ένας ή δύο φωτεινοί ηλεκτρονικοί πίνακες. Θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τρουνικέ. Θα πρέπει να λειτουργήσει η αίθουσα κοντρόλ της αστυνομίας. Θα πρέπει να λειτουργήσουν 100% οι προβολείς. Και κάποια άλλα μικροέργα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία αυτά είναι ευθύνη του εκάστοτε γηπέδου. Στην προκειμένη περίπτωση της Επιτροπής του Καφατζογλίου. Η Επιτροπή του Καφατζογλίου, Δήξη του Καφατζογλίου, δεν αρνείται ότι θα προχωρήσει στην κατασκευή αυτών των έργων, Το πρόβλημα είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η επιδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες, αυτό θα πρέπει να γίνει περίπου στο καλύτερο σενάριο να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, στο χειρότερο αρχές Νοεμβρίου, ίσως και λίγο αργότερα. Γιατί τώρα αυτές τις μέρες νομίζω ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τον ΣΕΟ, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών των έργων για την αποπεράτωσή τους, και τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η δημοπράτηση των έργων. Άρα η δημοπράτηση θα ολοκληρωθεί ας πούμε περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, άρα στο καλύτερο σενάριο τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου. Όλο αυτό γίνεται από, από τα χρήματα τα οποία μπήκαν από το υπερταμείο, και υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος αφορά αυτά τα έργα. Τώρα τι γίνεται, εάν ο Ηρακλής έρθει ας πούμε για παράδειγμα και επειδή καίγεται στο γήπεδο να είναι έτοιμο τον Αύγουστο, 19 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, δηλαδή σε 3 μήνες από τώρα, και καλύψει αυτά τα εξτρά πέρα από το βάρκα από τις κάμερες, αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα εισπράξει πίσω ή να τα ανταλλάξει με μελλοντικά μισθώματα του Καφτατζογλίου. Γιατί έχουν μπει μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη φάση? Να γίνει, νομίζω μέσω νομοσχεδίου γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, να γίνει καινούργιο νομοσχέδιο, να εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα έργα από τις συνολικές εργασίες που θα γίνουν στο Καφτατζόγλιο, ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να τα πληρώσει, να τα κατασκευάσει, να αποπερατώσει όλες τις εργασίες εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια με ειδική συμφωνία που θα γίνει να μετατραπούν σε μελλοντικά μισθώματα της ΠΑΕ Ηρακλής για τη χρήση στο Καφτατζόγλιο.
0: Άιντε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για, δηλαδή έλα βάλτα. Και τι μας έλεγε ο Βρούτσης που ήρθε και μας έλεγε ότι παιδιά βγάζω 11 εκατομμύρια για το Καφτατζόγλιο και θα κάνω και θα ράνω τον Οκτώβριο, θα περιμένουμε τον Οκτώβριο. Δηλαδή βάζουν τον Μονεβασιώτη να πληρώσει όλα τα έξοδα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Βέβαια το ΒΑΡ
1: και τα... Ναι, το ΒΑΡ και η κάμερα
0: ήταν υποχρεωμένος.
1: Αλλά τα άλλα πάλι δεν βάζουν τον εκάστοτε Μονεβασιώτη. Γιατί πολύ απλά λένε ότι εμείς τα έργα θα τα κάνουμε. Το θέμα είναι, θα μου πεις, γιατί δεν γίνονται νωρίτερα? Γιατί βέβαια ακολουθούνται όλες αυτές τις διαδικασίες, και τώρα δεν υπερασπίζομαι τον Βρούτσης προς Θεού. Αλλά είναι αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει. Τώρα γίνονται κάποιες επαφές στο τελευταίο διάστημα να βρεθεί κάποιο παραθυράκι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα. Περνάει ο χρόνος, ήδη πέρασε 1,5 μήνας και δεν έγινε τίποτα. Και να στο βάλω και αλλιώς, ότι μόνο η τοποθέτηση του ΒΑΡ, είναι περίπου 20-25 μέρες, περίπου, σε ένα φυσιολογικό γήπεδο. Στο 10 Καφτατζόγλιο, επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, επειδή δεν υπάρχει καμία υποδομή για οπτική ίνα και τέλος πάντων και κάποια άλλα θέματα, για να καλυφθεί όλο το γήπεδο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξτρά εργασίες. Οπότε για τον Ηρακλή, μόνο για το ΒΑΡ, μιλάμε ότι χρειάζεται παραπάνω από ένας μήνας, δηλαδή 30-35 μέρες περίπου, για να τοποθετηθεί και να είναι έτοιμο. Και να θυμίσω επίσης μια άλλη παράμετρος, ότι ένα παράδειγμα, όπως είχε γίνει στο Βόλο, αν θυμάστε τώρα στο περσινό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, που υπήρχε ΒΑΡ αναγκαστικά, αλλά εκεί δεν υπήρχαν οι κάμερες ασφαλείας. Ήταν τότε που ο Μπέος έκανε τα παιχνίδια του, γιατί το γήπεδο το είχε η Γενική Γραμματεία, και άμα θυμάσαι μετά με ένα συμφωνητικό.
0: Και κλεισμένο το είχε κάνει.
1: Πέρυσι και κλεισμένο, σωστά, αυτό ήθελα να καταλήξω. Και μετά με ένα συμφωνητικό το γήπεδο πλέον ανήκει στο Δήμο του Βόλου. Το Πανθεσσαλικό ανήκει στο γήπεδο στο Δήμο του Βόλου πλέον, όχι στη Γενική Γραμματεία.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι, και μόλις ας πούμε έγινε το συμφωνητικό, κατευθείαν την άλλη μέρα ο Μπέος πήγε και έβαλε τις κάμερες και έπαιζε κανονικά ο Βόλος με κόσμο. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνονται και αγώνες με την ύπαρξη του ΒΑΡ. Χωρίς κάμερες όμως δεν γίνεται κανένα παιχνίδι παρουσία του κόσμου, θα πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αλλά ο Ηρακλής δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημά του είναι όλα τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω και πόσα άλλα έργα μπορούν να βγουν. Τώρα εγώ σας είπα ότι μπακάλικα ένα κοστολόγιο πέρα του μισού εκατομμυρίου που είναι απαραίτητο να βάλει ο Ηρακλής περίπου, θα πρέπει να βάλει σχεδόν άλλα τόσα για τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω όμως αν και αυτά τα χρήματα θα είναι αρκετά. Και εδώ τώρα πας για κάποια λεφτά τα οποία κυριολεκτικά θα πάνε στο κουβά.
0: Ναι, ναι.
1: Κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά αυτά θα γίνουν σε 2-3 μήνες μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, μπορεί και 4. Αλλά θα γίνουν εν πάση περιπτώσει και έχουν προβλεφτεί και έχουν εξασφαλιστεί χρήματα. Δηλαδή κολλάμε τώρα σε ένα καθαρά, πώς το λένε, γραφειοκρατικό πρόβλημα.
0: Ναι, γραφειοκρατικό τυπικό πρόβλημα. Μάλιστα.
1: Γιατί επί Αυγενάκη, τότε άμα θυμάσαι με το θέμα που υπήρχε με τον ΠΑΟΚ, ότι να έρθει να κάνει τα έργα και να πάρει τα χρήματα πίσω κτλ. Έχει ψηφιστεί ένας ειδικός νόμος. Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο πλέον που μπορείς να κάνεις εσύ τα έργα, αλλά έργα τα οποία όμως δεν είναι μέσα σε κάποιο πακέτο. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, αν ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, φτιάξει τις κεραίες του Καφατζογλίου, λέω τυχαία τώρα κάτι, επειδή αυτό δεν είναι μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, και αν υπάρχει λόγος που γίνεται αυτή η εργασία, μπορεί τώρα αυτά τα λεφτά να τα πάρει πίσω ο Ηρακλής, αλλά τα συγκεκριμένα, για τα, ας πούμε, για τα τουρνικέ, για ό,τι άλλο σου είπα, για τους προβολείς, για ό,τι άλλο χρειάζεται πέρα από του βάρ και τις κάμερες, θα πρέπει να τα πληρώσει ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, 5 και 2 λεπτά. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένης.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και